0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

αυτοκράτορας από όλου στη ζωή μου. Είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου. Άλλαξε το σώμα μου με επιπλά και σκέπη, σαν τον σοσιαλισμό που σε βολεύει. Στη Δημητριούλα που σε έχει ερωτευτεί.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή», για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς». Ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πότε έγινε πρακτική να λατρεύουμε την Κυριακή την πρώτη μέρα της εβδομάδας αντί για το Σάββατο? Η μετάβαση έγινε σε αυτές τις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, όταν οι μαθητές συγκεντρώνονταν για να δειπνήσουν ή να ακούσουν τον Παύλο να διδάσκει, ήταν την Κυριακή. Επίσης θυμόντουσαν το θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, το οποίο συνέβη επίσης την Κυριακή. Σύμφωνα με τους εβραϊκούς κανόνες, το Σάββατο ήταν η σημαντική ημέρα, αλλά τώρα γιορτάζουμε ένα ζωντανό Χριστό την Κυριακή. Και τώρα οι άνθρωποι ακολούθησαν το Θεό με νέο τρόπο στις εκκλησίες. Ο Παύλος πέρασε μια εβδομάδα με τους οπαδούς του δρόμου στην Τροάδα και στη συνέχεια πήρε ξανά το δρόμο. Ο Παύλος ήθελε να περπατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο, μοιράζοντας τα καλά νέα του Ιησού Χριστού σε όλους όσους γνώριζε στο δρόμο. Σταμάτησε λοιπόν στη διαδρομή του στη Μίλητο, το λιμάνι της Εφέσου, επειδή ο Παύλος ήθελε να συναντηθεί με τους πρεσβύτερους της νέας εκκλησίας εκεί. Συγκεντρώθηκαν σε αυτή την πόλη, στο λιμάνι, στο Αιγαίο Πέλαγος και με τα φώτα της Εφέσου στο βάθος. Ο Παύλος συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η τελευταία φορά που θα είναι με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι παίρνει το χρόνο του και μοιράζεται την καρδιά του με αυτούς. Τους έχει δώσει όλο το λόγο του Θεού για να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι θα τρέφονται πνευματικά. Τώρα λέει, πάω στην Ιερουσαλήμ και το Πνεύμα του Θεού μου λέει ότι αλυσίδες και βάσανα με περιμένουν εκεί. Δεν μετράω τη ζωή μου ως κάτι που πρέπει να σώσω. Είμαι πρόθυμος να τη χάσω για τον Ιησού, αναφέρει στις Πράξεις 21:19-24. Ο Παύλος προειδοποιεί τους Εφέσιους πρεσβυτέρους ότι μόλις φύγει, οι λύκοι θα θέλουν να καταβροχθήσουν τα πρόβατα. Στην εκκλησία θα επιτεθούν με απέσιο τρόπο από το εσωτερικό, όπως οι τερμίτες, και θα καταστρέψουν τα θεμέλια της. «Σας εμπιστεύομαι στα χέρια του Θεού», είπε ο Παύλος. «Θα σας δώσει ό,τι χρειάζεστε και όλη τη χάρη Του για να κάνετε το θέλημά Του». Ο Παύλος έκανε ένα μεγάλο ταξίδι και ταξίδεψε σε πολλά μέρη της περιοχής. Χρησιμοποίησε το πλοίο, χρησιμοποίησε τα διάφορα μέσα στο δρόμο, άλλοτε με άλλους συνεργάτες, με φίλους, με γνωστούς, για να πάει να πλησιάσει όλες τις εκκλησίες και όλα τα μέρη της περιοχής. Πήγε πάνω μέχρι την Έφεσο, κατέβηκε κάτω στην Τροάδα, κατέβηκε στην Μίλητο και κυκλοφόρησε σε όλη την περιοχή της Ασίας για να μπορέσει να μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους και να πλησιάσει τους πιστούς. Ήρθε όμως η ώρα, μετά από όλα αυτά τα ταξίδια, να πει αντίο. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν τον Παύλο και αυτός τους αγαπάει. Ήξεραν ότι δεν θα το δουν ξανά σε αυτή τη ζωή και προσεύχονται μαζί του και μετά πηγαίνουν με τον Παύλο στο πλοίο πίσω για το Ισραήλ. Μετά από ένα συγκινητικό αντίο, τον αγκαλιάζουν και τον εμπιστεύονται στο Θεό. Στο τέλος του 1ου αιώνα, εκατομμύρια πιστών γέμισαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο Παύλος αγάπησε και αγαπήθηκε από χιλιάδες. Πολλοί λυπήθηκαν για αυτή την κατάσταση και ότι δεν μπορούσαν να τον ξαναδούνε. Αλλά όμως ο Παύλος ήταν αυτός ο οποίος τους οδήγησε στο Χριστό, ίδρυσε τις εκκλησίες, ταξίδεψε παντού για την πίστη στο Χριστό. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο διπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου. Γνωστό και από την υπόθεση του Predator ήταν αυτός πως γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών έδωσε την άδεια στον Τίλιαν και στους υπόλοιπους να εξάγουν το Predator σε καμιά δεκαπενταριά χώρες. Είναι αυτός που έβαλε τη σχετική τσίφρα να μπορέσει το κατασκοπευτικό αυτό υλικό να πάει και σε άλλες χώρες του πλανήτη, να κάνει και εκεί τη δουλειά του. Αποπέμφθηκε από εκεί και πήγε μετά διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και χθες προσφώνησε τον Κυρανάκη.
6: Το σημαντικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι συνεχίζουμε όλες και όλοι μαζί σε κάθε γωνιά της επικράτειας με την ίδια ορμή, μαχητικότητα, αποφασιστικότητα να υπηρετούμε τη μεγάλη παράταξη της Ελλάδας.
5: Θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την χθεσινή πρωθυπουργική ομιλία στο κορυφαίο κομματικό όργανο της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως αυτό θα γίνει, αλλά Intervention Sports version. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε πολλά από τα λεχθέντα χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τα σχολιάσουμε, να τα διασταυρώσουμε εντός εισαγωγικών με την ελληνική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, να δούμε αν αυτά τα οποία λέχθησαν εχθές αντικατοπτρίζουν αυτό που συμβαίνει στην δική σας καθημερινή ζωή.

0: πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Αυτό ελέγχθη χθες στην Οδό Πυριός, στο Μοσχάτο, όπου στεγάζονται τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ξημέρωσε η σημερινή ημέρα, οι εφημερίδες κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, την αβαρχίδα της κεντροδεξιάς παρατάξεως με τίτλο «Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι». Και διαβάζουμε από κάτω, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, συνιστώντες πάντοτε να πάτε να δώσετε ένα ευρώ και 20 λεπτά και να αγοράσετε την εφημερίδα ή, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να γραφτείτε και συνδρομητές στην ηλεκτρονική έκδοση. Εμείς σας διαβάζουμε το πρώτο σέλιδο, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ελευθέρως. Περισσότεροι από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία, άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότησης από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που έχει μάλιστα ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένει να υπογράψουν το συμβόλαιο. Οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Πρώτο θέμα της Καθημερινής, κρεμασμένη στα μανταλάκια σήμερα. Την ίδια ώρα που λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός σε μια κομματική εκδήλωση και στη συνεδρίαση του κορυφαίου κομματικού οργάνου έλεγε αυτό.
0: Πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Δεν λες όμως για αυτούς που δεν βρήκαν, που τελικά είναι περισσότεροι. Για την αξιοπιστία των χθεσινών λεχθέντων σας μεταφέρουμε σήμερα τι λέει η τρέχουσα επικαιρότητα, η ειδησιογραφία, τι λέει ο τύπος.

0: μπορεί μεν σπίτι να μην βρίσκεται, αλλά οι πολεοδομίες είναι βουτυγμένες μες στην ρεμούλα, τη μάσα, την κλεψιά, τη μίζα.
1: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Στο φως έρχονται συνομιλίες που φανερώνουν τον τρόπο δράσης τους, αλλά και τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους.
2: Μαραθώνια νύχτα στα δικαστήρια και βαριές ποινές. Προφυλακιστέα κρίθηκαν και τα έξι μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την Αττική.
0: Πλοκάμια παντού. Ρεμούλα. Εκβιασμοί. Μαύρο χρήμα μέσα σε κουτιά από γλυκά.

0: Φουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας στις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Σας μεταδίδουμε ρεπορτάζ από τα δελτία ειδήσεων του Αντένα. Αυτό για τις πολυοδομίες που είναι το φρέσκο. Είναι από το χθεσινό δελτίο, από την κυρία Λαγού. Ακούτε και τον Άγκορμαν, τον διακεκριμένο δημοσιογράφο, τον κύριο Χατζη Νικολάου. Αλλά το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο, όπως άλλωστε και πολλοί μηντιακοί φορείς, πολλά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα ως μία, αυτή είναι δική μας έκφραση, απικία διαφθοράς.
1: Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε. Άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία. Ενώ 18 περιπτώσεις κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

0: ΠΚΠ, ένα σύγκρουση ανοχής. Σήμερα το πιο, θα το πω άκουμψα, ένα μπουρδέλο που έχει τα βατζή. Ποιος είναι ο ταβατζής? Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της.
1: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες, μες στο καταχύμωνο, την ώρα της κινητοποίησης των αγροτών, ο Ανεστίδης, ο νεοδημοκράτης αγροτοσυνδικαλιστής. Ήταν τότε που πήγαν να τον βγάλουν και αυτόν βουτυγμένο στη ρεμούλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του κάναν κατάσχεση στους λογαριασμούς του χωρίς καν να τον ειδοποιήσουν, και μόλις πριν από λίγες ημέρες απεδείχθη ότι όλα αυτά δεν ισχύαν, οι λογαριασμοί απελευθερώθησαν και ο Ανεστίδης απεδείχθη αθώος του αίματος, αθώος της ρεμούλας, αθώος για όλα αυτά που τον κατηγορούσαν όταν αυτός αποκαλούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ακούσατε.

0: Χθες λοιπόν νέα στοιχεία για το νέο σκάνδαλο του οποίου τα πλοκάμια αγγίζαν και φορείς της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Ενδεικτικό και αυτό το πόσο βαθιά μέσα στον κρατικό ιστό έχει μπει το μικρόβιο της διαφθοράς, της απάτης, της ρεμούλας, των εκβιασμών, της μίζας, του μαύρου χρήματος και της κλεψιάς.
1: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους και οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Στο φως έρχονται συνομιλίες που φανερώνουν τον τρόπο δράσης τους, αλλά και τις προφυλάξεις που έπαιρναν τα μέλη του κυκλώματος για να μην αποκαλυφθεί η παράνομη δραστηριότητά τους.
2: Μαραθώνια νύχτα στα δικαστήρια και βαριές ποινές. Προφυλακιστέα κρίθηκαν και τα έξι μέλη του κυκλώματος των πολεοδόμων που είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε ολόκληρη την Αττική. Αρνήθηκαν ενώπιον των δικαστικών λειτουργών όλα όσα τους αποδίδονται. Στις φωτογραφίες ντοκουμέντα εμφανίζεται η 50χρονη αρχηγός του κυκλώματος να παραλαμβάνει από το μηχανικό ένα κουτί γλυκών που είχε μέσα χρήματα. Στη συνέχεια η αρχηγός παραδίδει μέρος των χρημάτων στην 59χρονη προϊσταμένη της υπηρεσίας δόμησης Αμαρουσίου. Ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας ξεγύμνωσε τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

0: ακούσουμε λίγο, γιατί άλλο εμείς, άλλο εκείνος.
1: Η επινοητικότητά τους δεν είχε όρια. Μάλιστα, για να μείνουν απαρατήρητοι, για τις επικοινωνίες τους χρησιμοποιούσαν κινητά φαντάσματα. Η αρχηγός είχε ενεργοποιήσει και χρησιμοποιούσε νούμερο το οποίο ήταν καταχωρημένο σε έναν ανύπαρκτο Κινέζο υπήκο, τον Παν Χουάν, ο οποίος τα χαρτιά εμφανιζόταν να μένει μόνιμα στην Υγρή Τεσσερών.
2: Τα κέρδη πάνω από 334.000 ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε μετρητά κρυμμένα ακόμα και σε κουτιά από γλυκά. Το ξέπλυμα γινόταν με κάθε τρόπο. Βίλα στην Κίδνο, καταθέσεις στο Λονδίνο, αγορά έργων τέχνης με μετρητά, αλλά και προτάσεις για εικονικές μεταβιβάσεις ακινήτων έως 400.000 ευρώ.
3: Απόλυτη άρνηση δε είναι η περίπτωση για την οποία δεν έχει προκύψει κανένας χρηματισμός και καμία απολύτως παράβαση καθήκοντος.
2: Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διώξεων και συλλήψεων.

0: αυτά με πολλά άλλα τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε τη μνήμη να τα ξεπερνά. Τα μεγάλα έργα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας, το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθώ πολύ σύντομα μες τον επόμενο μήνα και πάλι στην συμπρωτεύουσα για να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε τους επόμενους 5 σταθμούς που θα ενώσουν την Καλαμαριά με το κεντρικό δίκτυο του μετρό.
1: Σε τελείως άλλο μήκος σχήματος, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, μιλούσε στα κομματικά στελέχη τα οποία τον καταχειροκροτούσαν.

καταγραφή μιας ανέξοδης εκτόνωσης. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα κρύβεται μέσα σε δύο λέξεις. Νέα Δημοκρατία. Στην παράταξη που έχουμε καθήκον να τη δώσουμε και πάλι την νίκη, το όνομα της Ελλάδας και την παροντόδοξη.

0: Τα μηνύματα βέβαια, τα δημοσκοπικά, δεν είναι και τόσο ευχάριστα.
1: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
2: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα στους πέντε σε ψηφίζει. Βεβαίως είναι αληθές και επειδή από αυτό εδώ το μικρόφωνο εμείς σας τα λέμε όλα, είναι αληθές ότι με το χάλι στο οποίο βρίσκεται η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είναι επίτευγμα του Μητσοτάκη, διατηρεί προβάδισμα σχεδόν δύο φορές επάνω από το ποσοστό το οποίο έχει το κόμμα το οποίο έρχεται δεύτερο, και αυτό είναι η Ελλάς, το Ελλάς, ο Ελλάς όπως θέλετε πείτε το, του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, όταν και ύστερα από 7 χρόνια είσαι άνετα πρώτος και με double score εναντί του δεύτερου, και όταν μάλιστα αυτός ο δεύτερος είναι ο Τσίπρας, τον οποίο έχει κερδίσει 5-6 φορές, δικαιολογείται σε μια κομματική εκδήλωση, όταν μάλιστα δι' αυτής εκλέγεται, εντός εισαγωγικών βεβαίως, διότι δεν στήθηκε καμία κάλπη, διαβοήσει το, όταν λοιπόν εκλέγεται ο νέος γραμματέας του κόμματος που θα το οδηγήσει στην εκλογική αναμέτρηση, την προσεχή, λες και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό συμβαίνει παντού και με όλους τους πολιτικούς. Ακριβώς αυτή την παραπάνω κουβέντα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι ακροάτριες και ακροατές, θα την ακούσετε αμέσως μετά τις 7.30. Γιατί εντάξει, καλό είναι να λέγεται η παραπάνω κουβέντα, αλλά να ξέρουμε και τι πραγματικά συμβαίνει, ώστε να την κρίνουμε αναλόγως όταν έρθει η ώρα. Η ώρα όμως ήρθε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210 87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
0: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
15: Η παραίτηση από την ερχόμενη εβδομάδα, ωστόσο, μένοντας πάντα σε αυτή την ισοκομματική σύγκρουση όπως τη βλέπουμε κάθε μέρα, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπάτζερ, να δουν και αρκετών άλλων στελεχών. Θέλουν καταρχήν, καθώς φαίνεται, να φέρουν μετά το δεκαήμερο τον Σοκράτη Φάμελο στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Γραμματεία. Και εκεί, ενδεχομένως με πρόταση Μομφής, αν δεν έχει ο κύριος Φάμελος πρόταση στα χέρια του συνεργασίας, ή ακόμα και με προτροπή σε παρέτηση να θέσουν θέμα ηγεσίας. Γιατί στο τέλος της μέρας θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια τους.
16: Εκεί όμως θα βγουν τα κουτιά. Πόσο πιθανό είναι αυτό? Γιατί είδαμε ότι η πρόταση Πολάκη στην Κεντρική Επιτροπή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Σάββατο, μειοψήφισε.
15: Πράγματι, οι συσχετισμοί σημερινοί, τουλάχιστον αυτοί που είδαμε το περασμένο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, είναι κάτι μεταξύ 70-30, 65-35. Ο καθένας, όπως αντιλαμβάνεσαι, δείχνει το δικό του επίπεδο επιρροής. Με τις παρούσες ισορροπίες δεν φέρνεται να μπορούν να πάρουν τη σφραγίδα ή την πλειοψηφία. Και ο κύριος Φάμελος δεν φαίνεται διατεθειμένος να αφήσει αυτή τη σφραγίδα στα χέρια της ισοκομματικής.
16: Δεν είναι μόνο η σφραγίδα, μαζί με τη σφραγίδα πάνε και τα χρήματα.
15: Είναι το κτίριο, η κρατική επιδότηση, βεβαίως είναι θέματα. Φαίνεται, υπάρχει η αίσθηση, Εύα, ότι εφόσον ελήφθη η πολιτική απόφαση για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, φαίνεται ότι είμαστε σε ένα στάδιο αναζήτησης της φόρμουλας.
16: Και αν δεν βγουν αυτά τα κουκιά που συζητούσαμε προηγουμένως, θα κάνουν άλλο κόμμα? Πολάκης, Δούρου, αυτό, Παπάς και η ομάδα αυτή
15: αυτό
16: που διαφωνούν.
15: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για τα στελέχη, αν θα επιμείνουν δηλαδή στην ξεχωριστή πολιτική πορεία, γιατί όπως είπαμε δεν φαίνεται στην παρούσα στιγμή ο κύριος Φάμελος να θέλει να δώσει αυτό το αξίωμα, στο που έτσι, και άρα το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Σήμερα στο Open ήταν χήμαρος. Έχουμε κάποια αντίδραση από τον κύριο Φάμελο?
15: Νομίζω ναι, έχουμε μια αντίδραση, μπορούμε να το δούμε. Ο κύριος Φάμελος, μιλώντας σε συνεργάτες, σε κομματικά στελέχη ανά την επικράτεια, θα έχει μια σύσκεψη σε λίγο. Αυτό που μεταξύ άλλων τονίζει είναι ότι με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής η κοινωνική διαβίβλη είναι ανοιχτή, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης, τονίζει. Με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι και για το κομματικό συμφέρον, σημειώνει στις τοποθετήσεις του ο κύριος Φάμελος. Άρα λοιπόν ο καθένας εδώ επιμένει στη γραμμή του.
16: Μάλιστα.
15: Τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, αν με ρωτάς, νομίζω ότι δεν είναι πολύ πιθανό να την δούμε να συνεδριάσει.
16: Πάντως από την άλλη πλευρά κρατούν ολόκληστη την πόρτα. Δηλαδή πώς επιμένουν σε αυτό που μας είπες μόλις, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας, το ακούμε καθημερινά από τα στελέχη που βγαίνει, τον κύριο Κουφού Νικολάκου, την κυρία Αντωνοπούλου, κρατά κλειστή την πόρτα και λέει όχι. Δηλαδή είναι σαν ένας διάλογος κοφών. Δηλαδή εννοούν να μπουν ένας-ένας, γιατί το κουδούνι από ό,τι φαίνεται στο να μπουν όλοι μαζί δεν θα το ακούσουν.
15: Ας μην γελιόμαστε, Εύα. Από την ώρα που ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει κεντρικές συνεννοήσεις, υπάρχουν στελέχη που ελπίζουν, γνωρίζουν ίσως καλύτερα, ότι ένας-ένας, κάποιοι από τη μία και από την άλλη πλευρά, εννοώ και τη Νέα Αριστερά, θα μπορέσουν να είναι παρόντες στο νέο κόμμα. Κεντρική συνεννόηση δεν υπάρχει και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι το σημείο που εκκρεμεί στην απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή. Δηλαδή, τι θα κάνουμε αν ο Τσίπρας δεν μας θέλει όλους μαζί.
16: Πάντως μέχρι τώρα δεν τους θέλει σίγουρα όλους μαζί. Ακούσαμε τον κύριο Κουφονικολάκου να λέει να μην έχουν ελπίδα για προκρατημένες θέσεις. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθούν αυτοί οι συσχετισμοί και τι θα γίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Χρήστο Τζιγουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
17: Ακούσατε την ανάλυση ενός εκλεκτού συναδέλφου, του κυρίου Χρήστου Τζιγουρή και φίλου. Τα ξέρει καλά ο Χρήστος αυτά τα θέματα. Χθες το δελτίο ειδήσεων του Open. Δηλαδή όλοι αυτοί τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σου λέει να παραιτηθούμε από βουλευτές. Ωραία, παραιτούμαστε. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές είναι πια θέμα μηνών. Ωραία, παραιτούμαστε. Αλλά θα μας πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα. Λένε, κάνουν, συνεδριάζουν, ξανασυζητάν, τσακώνονται. Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο Πολάκαρος χθες.
18: Επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε μέσα στον κύριο Παύλο Πολάκη.
19: Πήγα και στην Κεντρική Επιτροπή και μάλιστα κατέθεσα και πρόταση η οποία μειοψήφισε μαζί με άλλους συντρόφους μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και απλά εγώ συνεχίζω να δρώ και στο Κοινοβούλιο σαν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Φάμε και τα ξέρει. Υπόλοιπα τα αφήνουμε γιατί κάποια πράγματα καταργούνται στην πράξη.
18: Ξέρει και ο γνωστό.
19: Και προφανώς τι λέτε, να μην το ξέρει. Λοιπόν.
20: Κύριε Πολάκη, πάμε τώρα και σε αυτό. Ποιος φταίει, λοιπόν, που η Ελλάς του Τσίπρα έχει περάσει σε ποσοστά το ΣΥΡΙΖΑ.
18: Εδώ ο ένας έχει 16, ο άλλος έχει 2.
19: Ακούστε με.
20: Έχει ονοματεπώνυμο.
19: Είναι προφανές. Εσείς τι λέτε δηλαδή, τι έγινε με ανεμογκάστρι, γίνονται αυτά.
20: Πώς έγινε.
19: Είναι προφανές ότι για την σημερινή δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και έχει ευθύνη η ομάδα, η ηγετική η οποία διαχειρίστηκε το ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
20: Και ο
19: μια
20: ηγετική δηλαδή.
19: Ομάδα που
20: άρα
19: ήταν ένα κύκλο γύρω από το ΦΑ. Ακούστε, μην με εξηγείτε. Ναι. Εγώ είμαι τόσο ανοιχτό και ειλικρινή και ακριβή άνθρωπο που τα λέω με το μην με εξηγείτε. Είναι σαφές λοιπόν ότι έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που γύρω από τον πρόεδρο του ΣΟΚΑΤ, το Φάμελο, διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση εκτελεστικού γραφείου, όπως λέει και το καταστατικό. Διαχειρίστηκε την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγει ο Σοκράτης ο Φάμελος. Λοιπόν, δηλαδή το φαντάζεστε να είχα βγει εγώ αρχηγός, να είχα παραλάβει το κόμμα στο 10 και να ήταν τώρα στο 1 ή στο 2.
20: Τι θα γινόταν.
19: Τι θα γινόταν.
20: Τι λέτε εσείς
19: ότι θα λέγανε οι άλλοι.
18: Φτάνανε στο.
17: Πήρατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε. Έχετε πλέον μια ολοκληρωμένη εικόνα για το χάλι αυτού του κόμματος, το οποίο παρόλα αυτά κυβέρνησε την Ελλάδα σχεδόν 5 χρόνια. Είναι αλήθεια ότι μας έβγαλε από τα μνημόνια. Είναι αλήθεια ότι έκανε πολύ από την δουλειά εκείνη την αναγκαία εντός ή εκτός εισαγωγικών, την οποία έτσι κι αλλιώς μια άλλη κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να κάνει. Γιατί θα ξυλωνόντουσαν και τα πεζοδρόμια. Εξετέλεσε το έργο απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στους δανειστές, απέναντι στους ισχυρούς, απέναντι στους ολιγάρχες, όπως θέλετε πείτε το. Και βεβαίως πληρώνει διαχρονικό στο τίμημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τα λάθη που έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας όταν το 2019 έχασε από τον Μητσοτάκη. Είχε τότε την πολιτική, ας το πούμε έτσι, αφέλεια να πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης θα πέσει σαν όριμο φρούτο. Τον είχε διαβάσει τελείως λανθασμένα. Και έτσι λοιπόν βρέθηκε ύστερα από 4 χρόνια να πάει από το 30 τόσο στο 17%, να σηκωθεί να φύγει και να προσπαθεί τώρα να ξαναέρθει με άλλο κόμμα και μέσα από βιβλία τα οποία έγραψε. Δημιούργησε δηλαδή μια δική του κολυμπήθρα του Σιλοάμ, ευαπτίστη ο ίδιος μόνος του και τώρα λέει παιδιά εγώ είμαι καθαρός, έφτιαξε ένα νέο κόμμα, βγάζει και 4-5 καινούργια πρόσωπα τα οποία είναι και συμπαθητικά, τα οποία είναι έτσι και γλυκομήλυτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
17: Αλλά κολλημένο εκεί στο 12-13, καμιά δεκαριά και παραπάνω μονάδες πίσω από το Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί επιμένουν και λένε «Α, μόνοι μας, εμείς είμαστε αυτοί που θα κυβερνήσουμε ξανά τη χώρα». Κούνια που τους κούναγε. Με αυτά λοιπόν και με τα άλλα, στην αντιπολίτευση, πώς και ο Μητσοτάκης όταν πηγαίνει στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Επιτροπή όπως λέγεται τέλος πάντων, το ανώτατο αυτό κομματικό όργανο, να μην μιλάει με τον τρόπο με τον οποίο μίλησε απέναντι στους δικούς του, όταν ο Πολάκης λίγες ώρες πριν έβγαζε προς τα έξω την εικόνα που ακούσατε κι εσείς τώρα, όλοι εναντίον όλων.
21: Εγώ δεν είδα καμία ανάληψη ευθύνης, πρώτον. Δεν είδα κάποια προσπάθεια εξήγησης αυτής της δημοσκοπικής
22: εικόνας. Πρέπει να υπάρξει δηλαδή ανάληψη ευθύνης.
21: Θα έπρεπε να υπάρξει μια εξήγηση του γιατί ρε παιδιά από το 10 πήγαμε στο 2.
22: Εξήγηση.

Ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν, ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να δούμε εδώ ποιες είναι οι δεξαμενές, από πού ψαρεύει λοιπόν, πού καταγράφει διείσδυση. Αριστερά 25%, κεντροαριστερά 33%, κέντρο 10%, κέντρο δεξιά 1%, δεξιά δεν αριχνεύεται κάτι, πουθενά 7%.

0: Πάμε να δούμε τώρα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα δύο νέα κόμματα με τι τρόπο παίρνουν από τα υπάρχοντα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν πρώτα την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά του, νομίζω αναμενόμενο αυτό. Αλλά παίρνει λίγο και από παντού, δηλαδή και από το ΜΕΡΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από...
1: Αλλά από το ΣΥΡΙΖΑ παίρνει το 65% των ψήφων του.

0: Με αποτέλεσμα, όταν ρωτάτε ο κόσμος, ρε παιδιά, τι θα ψηφίσετε στις ερχόμενες εκλογές.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. 1,8 για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ να παίρνει 1,8. Ακόμα και με τα εφευρήματα και τα τερτύπια της προθέσεως ψήφου, ακόμα δηλαδή και όταν του κάνουν ενεσούλα αναποφάσιστον, πάλι εκτός βουλής βγαίνει.
1: Λοιπόν, να δούμε και την εκτίμηση, να δούμε την αναγωγή. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό εκτός βουλής. 2,3%, τρεις μονάδες κάτω.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ως γνωστόν προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ισάν και λοιπόν το σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας επιτελεί εδώ πέρα ένα πολύ σημαντικό έργο. Ισάν και είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις, έτσι ώστε αυτά να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές για να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας. Αλλά και για να παράγονται από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η κυκλική οικονομία. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Άνικε για να δείτε πώς μπορεί να σας βοηθήσει, είτε είστε μηχανικοί εργολάβοι ή και ιδιώτες που κάνετε σχετικές εργασίες, να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα τη δουλειά σας και να προστατέψετε το περιβάλλον της πατρίδας μας, σαν και λοιπόν σύστημα ανακύκλωσης κεντρικής Ελλάδας.

Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.

0: Κανείς συνεπώς δεν μπορεί να μείνει αδρανής ή αναποφάσιστος.
1: Πρόεδρε, μην ανησυχείς καθόλου. Για τους αναποφάσιστους φροντίζουν οι δημοσκόποι, οι οποίοι με την εκτίμηση ψήφου σε πάνε στα ουράνια.
2: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
3: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
4: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
1: Από το 22 στο 31 σε πάει Interview αυτή η δημοσκοπική εταιρεία του γνωστού εκδότη. Σε πάει λοιπόν στο 30 φεύγα και σου δίνει όλους τους αναποφάσιστους.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
10: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
10: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
11: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
12: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
13: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
12: Άλλαξα συνεργείο.
13: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
12: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
13: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
14: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
15: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
14: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
15: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
14: Τηλέφωνο 27240-27270.
16: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
17: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
18: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάθματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
23: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
24: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
25: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
24: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
25: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
24: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
25: Με απεριόριστη θεματολογία.
24: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
25: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
24: στις 7 και 25 για σχέσεις
25: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
24: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
25: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
24: άπειρα θέματα
25: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
24: Το θέμα είναι
25: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
24: Συνεχίζεται.
22: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.
0: 17 Ιουνίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν έρχεται το κόστος της μεταγραφής συμβόλαιο για 3 συν 1 χρόνια, θα υπογράψει ο 28χρονος. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Αλ-Σαντ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική της ηγεσίας σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Στη λίστα του δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο Πορτογάλος προπονητής της Σεζίλ Βιθέντε Σέζαρ Πεϊσότο σύμφωνα με την Αμπόλα. Την επαναφορά του παλαιότερου μοντέλου διεξαγωγής του πρωταθλήματος με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out για τις θέσεις 7-14 εισηγήθηκε η ΠΑΕ Άρης προς τη Super League καταθέτοντας επίσημη πρόταση. Σε προφορική συμφωνία ήρθαν Μπόρχα Γκονζάλης και Όφη για ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα 2 χρόνια. Στα τυπικά που μένουν για να τελειώσει η μεταγραφή του Κένεθ Βάργκας στην Καλαμάτα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ αρνήθηκε πρόταση 140 εκατομμυρίων ευρώ από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Στον πάγκο της Χετάφε θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Χωσέ Αντώνιο Μπορδαλάς, ο οποίος ανανέωσε μέχρι το 28. Γνωστή έγιναν οι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας Handball εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις εθνικές ομάδες της Σουηδίας, Νορβηγίας και Κατάρ στον 5ο όμιλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Παρακαλώ να ξεκινήσουμε. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μυρλής.
1: Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, αγαπητέ Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, φίλε Στέλιο Κονταδάκη, κυρίες και κύριοι υπουργοί, κυρίες και κύριοι βουλευτές, φίλες και φίλοι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Μετά από ένα αποικοδομητικό προσυνεδριακό διάλογο σε όλη την Ελλάδα και τη διεξαγωγή του 16ου τακτικού μας συνεδρίου,
2: Γιάννης Μυρλής, διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, γνωστός και από την υπόθεση του Predator, με δική του υπογραφή πήρε την άδεια, ήταν τότε γραμματέας στο Υπουργείο Εξωτερικών, πήρε την άδεια το Predator να εξαχθεί σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο για να μολύνει παντού κινητά. Προηγουμένως, με απόφαση του μεγάλου Μαξίμου Αρωνάρων, η αρμοδιότητα για αυτού του είδους τις κυβερνητικές αποφάσεις για χορήγηση αδειών, δηλαδή εξαγωγής λογισμικών, είχε περάσει από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο Εξωτερικών για να κάνει τη δουλειά ως Μυρλής. Όλα φτιαγμένα, όλα προετοιμασμένα, όλα οργανωμένα, όλα εγκυβωτισμένα. Χθες λοιπόν ο Γιάννης από του βήματος πλέον του κομματικού, αφού όταν έφυγε Αρωνάρων από το ΙΠΕΞ μετά τις αποκαλύψεις διορίστηκε ενέργεια και αυτή διορίστηκε Γενικός Διευθυντής του κόμματος για να συνεχίσει και εκεί το θεάρεστο έργο. Χθες λοιπόν επί του βήματος ξεκίνησε τη συνεδρίαση του ανώτατου κομματικού οργάνου.
1: Ετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές. Είμαστε σήμερα εδώ στη σύγκληση της νεοεκλεγής σας και ανανεωμένης πολιτικής επιτροπής με θέμα την εκλογή του νέου μας γραμματέα.
3: Το νέο γραμματέα του κόμματος εκλέγει απόψε η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της πολιτικής του μέχρι τις εκλογές. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου για να μας ενημερώσει. Όλγα.
4: Νίκο, ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου εξέλεξε πανηγυρικά τον Κωνσταντίνο Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος, έθεσε τα διλήμματα της κάλπης, πρόοδος ή επιστροφή στο χτες και τους πειραματισμούς, όπως είπε. Ανέφερε ότι οι εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2027, θα αφορούν το αύριο της χώρας και πως υπάρχει μία Κυριακή αυτή των εκλογών, όπου η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Ο κομματικός μηχανισμός έχει μπει πλέον σε τροχιά εκλογών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στάντας εδώ στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι αποπνέει έναν αέρα νίκης εδώ το Μοσχάτο, τα γραφεία στο Μοσχάτο, και το πραγματικό μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά η πανενεργοποίηση ανθρώπων, στελεχών, πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται συναισθηματικά κοντά στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχουν απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα. Και αυτό είναι και το στίχημα του Κωνσταντίνου Κυριανάκη που αναλαμβάνει η γραμματέας. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω, έχει και έτσι ένα στιγμιότυπο με τον νέο γραμματέα. Την ώρα της ομιλίας τον κάλεσε να σηκωθεί όρθιος, να τον δουν και να τον χειροκροτήσουν εδώ στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι μια επιλογή ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης που στη Νέα Δημοκρατία και στο Μέγαρο Μαξίμου τη συνδέουν με την ανανέωση και τη διεύρυνση της κομματικής βάσης.
2: Όλα αυτά τα ωραία λοιπόν γίνανε χθες στην Οδό Πειραιώς, στο Μοσχάτο, στα γραφεία του κόμματος, όπου βεβαίως έλαβε και τον λόγο ως ή το αναμενόμενον άλλωστε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε μια πολιτική παύλα προεκλογική πλατφόρμα απευθυνόμενος προς τα στελέχη της πρώτης γραμμής του κόμματός του. Τώρα λιγάκι υποψιασμένος να είσαι, και εμείς ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε σε υποψιασμένους ακροατές οι οποίοι συντονίζονται στο 943 Intervention Sports. Καταλαβαίνεις ότι πολλά από αυτά τα οποία ελέγονται ήταν σαν να λέμε Τα λέμε στην πεθερά για να τα ακούσει η νύφη, η αντιστρόφος.

Όπως εξήγησα, βέβαια, όλα αυτά αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.

0: Δεν μπορεί και δεν πρέπει. Η διακήρυξη των Αθηνών περιφιλίας και καλής γειτονίας και η λογική των ήρεμων νερών να εμποδίζουν την ανάδειξη του νεοοθωμανικού, αναθεωρητικού και επιθετικού χαρακτήρα της Τουρκίας.
1: Αυτά λέγονται από τον Κώστα Καραμανλή πριν από ακριβώς ένα χρόνο σε εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο, συγκεκριμένα στις 17 Ιουνίου του 2025. Στην ίδια εκδήλωση ο Σαμαράς έλεγε αυτά.
2: Δεν έχουμε ήρεμα νερά επειδή αυτοί δεν προκαλούν. Έχουμε ήρεμα νερά επειδή εμείς δεν αντιδρούμε.
1: Αυτά προειδοποιούσαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί στις 17 Ιουνίου του 2025.

0: Ξύπνω δηλαδή από ένα χρόνο, αλλά πριν από μία εβδομάδα, παρά μία ημέρα, την Παρασκευή που μας πέρασε, ο Σαμαράς στην Κρήτη έλεγε αυτά για τα ελληνοτουρκικά.
1: Και επιτέλους, η Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος, την ίση, ο δεδομένος υπάκουλος της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις Αντώνη ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε ας με πούν και μειοδότη και μετά την ασοκυφυλαίνη. Είμαι πως ενός υπουργού εξωτερικών ο οποίος πρόσφατα αντίδρασε ότι δεν επεκτείνουμε στα 12 μίλια γιατί θα πέσουμε λέει στην τουρκική στεριά. Αλλά δεν δείχνει σοβαρό. Μπορεί να αντιδράσει μια κυβέρνηση των λεγόμενων ήρεμων νερών που όλοι βλέπουν ότι είναι συνεχώς φουρτουνιασμένα? Μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση που αφού υπέγραψε πανηγυρικά συνθήκη φιλίας με την Τουρκία ανησυχεί τώρα μήπως οι Τούρκοι την καταπατούν? Είναι όλα αυτά σοβαρή εξωτερική πολιτική? Όμως αυτή την εντύπωση ότι δηλαδή όλα πάνε καλά δημιουργούμε διεθνώς με την ευθύνη της κυβέρνησης. Είχαμε δίθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία, όχι γιατί αυτή έπαψε να μας προκαλεί, αλλά γιατί εμείς δεν κάναμε ποτέ, δεν δείξαμε ποτέ οποιαδήποτε αντίδραση. Θα μου πείτε, καλά είχε πάψει ποτέ Τουρκία να προκαλεί? Σωστά. Αλλά το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που υφαρπάζει ελληνική ΑΟΖ επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που υιοθετήθηκε επίσημα από την Άγκυρα και άρχισε να διδάσκεται ήδη στα σχολεία της από μικρά παιδιά, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Η παρεμπόδιση της πότησης του καλώδιου έξω από την Κάσο, ποιας κυβερνήσεως έγινε? Ναύτεξ διαρκείας από την πλευρά της Τουρκίας στο Μισό Αιγαίο, επί ποιας κυβερνήσεως έγινε? Και νόμος που δεσμεύει το Μισό Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Άγκυρας που θέλουν να ψηφίσουν οι Τούρκοι, πότε έγινε? Και πώς έγιναν όλα αυτά? Γιατί απλούστατη ελληνική κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα της μέχρι τώρα εξωτερικής μας πολιτικής. Εγκαταλείψαμε σταθερότητα θέσεων και όλα αυτά τα αντικαταστήσαμε με τον λεγόμενο κατευνασμό.
0: Αυτά από Καραμαλή Σαμάρα. Χθες λοιπόν ο Μητσοτάκης και αδικαιολογημένα από τη μεριά του θέλησε να απαντήσει και απάντησε με αυτό το οποίο σας μεταδώσαμε και για βάλτο πάλι να τα ακούσουμε.
2: Πώς εξήγησα βέβαια όλα αυτά, αποτελούν επιλογές μας, συγκροτούν ωστόσο και απαντήσεις σε όσους με μεγάλη άνεση από την ασφάλεια του καναπέ, όπως έχω πει πολλές φορές, αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης. Είναι εκείνοι που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι αυτά τα ήρεμα νερά εμείς τα κρατάμε πάντα ελεύθερα και γαλάζια.
0: Ακούσατε και τον μεν και τους δε, ή και τους μεν και τον δε. Μπορείτε να βγάλετε εσείς οι ίδιοι τα συμπεράσματά σας.

Στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής, εκτός από το πρώτο θέμα για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, από το οποίο έμειναν εκτός 21.000 δικαιούχοι, παρά τα όσα έλεγε χθες ο Μητσοτάκης στη συνεδρίαση του κομματικού οργάνου, υπάρχει ένα άλλο πρώτο θέμα, μοιρασμένο στην πρώτη σελίδα. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν, γράφει Καθημερινή. Και στη συνέχεια μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στην διαμόρφωση και ψήφιση του νομοσχεδίου της γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν στη συνάντηση που είχε με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη στη Σόφια. Εμέσως πλην σαφώς ο κύριος Φιντάν άφησε να εννοηθεί ότι το νομοσχέδιο δεν θα περιέχει κατά την άποψη της Άγκυρας ακραία στοιχεία, λέγοντας ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ελλιπείς. Και καταλήγει το πρωτοσέλιδο με παραπομπή βεβαίως στη σελίδα 5. Πάρτε την Καθημερινή να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη στη σκιά των δηλώσεων του Προέδρου της Τουρκίας ότι θα υπάρξει σκληρή αντίδραση της Άγκυρας αν αγνοηθούν τα δικαιώματα της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο.

0: πρέπει να το τονίζουμε ότι παραπάνω από 20.000 συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Αυτό είπε χθες για τη στεγαστική κρίση. Πάμε πάλι στην Καθημερινή. Επίσης πρώτο θέμα στην πρώτη σελίδα, πρώτο μάλιστα αυτό. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι.

0: Χιλιάδες συμπολίτες μας, όσο μια μεσαία πόλη, έχουν βρει κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2.
1: Όσο μια μεσαία πόλη. Και η Καθημερινή σήμερα σου λέει, το πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Ο πρόεδρος βεβαίως σε προηγούμενες δηλώσεις του, άλλωστε είναι λαλίστατος και είναι γνωστό ότι σήμερα και γύρω στα μεσάνυχτα θα παραχωρήσει και νέα συνέντευξη στον διακεκριμένο δημοσιογράφο, στον κύριο Χατζηνικολάου, στον Αντένα. Η άποψη του Προέδρου είναι ότι όλο αυτό το στεγαστικό πρόβλημα δημιουργείται για έναν και μόνο λόγο. Επειδή η οικονομία πάει καλά.
2: Θέλω επίσης να θυμίσω ότι τα προβλήματα της στέγης είναι πολύ σύνθετα προβλήματα και συνήθως είναι και προβλήματα τα οποία αφορούν οικονομίες οι οποίες πηγαίνουν καλά. Όταν η οικονομία ήταν στα τάρταρα, κανείς δεν γκρίνιαζε για τα ενίκια.
1: Άρα λοιπόν, τι θέλετε και τι φωνάζετε? Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά και υπάρχουν αυτά τα ζητήματα επειδή η οικονομία πάει καλά. Τι θέλατε δηλαδή, η οικονομία να είναι στα τάρταρα όπως επί ΣΥΡΙΖΑ για να έχετε εσείς φτηνά σπίτια? Τι λέτε τώρα? Εμείς αυτά που υποσχεθήκαμε, το είπαμε, τα κάναμε και βρήκαν σπίτια τόσοι άνθρωποι που να φτιάξουν μια καινούργια πόλη. Α, σπουδαίο. Τώρα τι γράφει την άλλη μέρα η Καθημερινή, σιγά μωρέ. Εμείς το είπαμε, το κάναμε.
0: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιο ναυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
1: Να φτιάξουμε ακόμα μια πόλη. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Με άλλα λόγια, το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε.
1: Και τι θέλατε, να πάμε πάλι πίσω στην εποχή του Τσίπρα?
3: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
4: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.

0: Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Ρούχα μαζί μου πλήθηκα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have the power. People have Repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική.

0: Μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Plumic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
8: Συντονίσου. Γενικό αργό σημείωσε άνοδο φτάνοντας τα $92.63. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους ψήφιους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Εξετάζονται στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. στον στόχο της αυτοδυναμίας. Από την πρώτη Κυριακή έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας γραμματέας, της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, την οποία χαρακτήρισε τοξική, με ετερόκλητες απόψεις και μία κομικοτραϊκή βαβέλ, επισημαίνοντας ότι αυτή η βαβέλ μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Κλειδονισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ για την πορεία και το μέλλον του κόμματος. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μπάσταρδη κατάσταση, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Πολάκης. Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σωκράτη Φάμελου να δει τον Αλέξη Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα. Αν δεν φέρει συμφωνία, θα έχουμε μείζον θέμα, τονίζει χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιου της στον Λόγκο Αιγείου. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη κατάσταση κατά συρροή, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην διπλή δολοφονία. Νέα επεισόδια στους δρόμους του Μπέλφαστ στην Βόρεια Ιρλανδία. Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης, τη σκιά της βάρβαρης επίθεσης ενός 30χρονου Σομαλού που αποπειράθηκε να αποκεφαλίσει έναν 44χρονο. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση που έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Παυλοχράντ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας πως ένας ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Στον καιρό λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες της ημέρας στα υπηρετικά, τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
9: 943 Ιντερβέτεν Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως να τονίζουμε ότι και οι χαμηλοσταξιούχοι πια έχουν πλέον ετήσια ενίσχυση.
1: Σας μεταδίδουμε αποσπάσματα επιλεγμένα από την δημοσιογραφική μας ομάδα από όσα ελέγχθησαν χθες κατά την συνεδρίαση, όπως είπαμε, κορυφαίου κομματικού οργάνου, όπως είναι η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα οποία ελέγχθησαν από τον Πρωθυπουργό, κάνοντας ένα είδος fact-checking, δηλαδή συγκρίνοντάς τα ως πολιτικές θέσεις και με αυτά που λέγονται κατά καιρούς από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς ή και από αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Δίνουμε, λέει ο Μητσοτάκης, επιδόματα από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Όταν ακούς υπεραπόδοση, τι σημαίνει υπεραπόδοση, από πού κονομάει η οικονομία? Από τις δικές σας τσέπες. Το κράτος δεν είναι επιχείρηση, το κράτος δεν κάνει business ή μάλλον κάνει, αλλά άλλου είδους. Εν πάση περιπτώσει, έχει μόνο έσοδα. Για την ακρίβεια, τα μοναδικά έσοδα που έχει, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, σωστή λέξη, τα μοναδικά έσοδα που έχει το κράτος είναι από τα δικά σας λεφτά. Εσείς το ταΐζετε. Άρα λοιπόν, όταν έχει υπερπλεώνασμα, σημαίνει ότι εσείς πληρώσατε παραπάνω. Δεν βρέχει ο Θεός λεφτά, ούτε βεβαίως υπάρχουν λεφτόδενδρα. Αυτό είναι κάτι που πολύ συχνά τονίζει και δικαίως ο πρόεδρος της κυβερνήσεως. Άρα λοιπόν, όταν ακούτε από τα υπερπλεονάσματα, από τα υπερέσοδα, σημαίνει ότι εσείς έχετε πληρώσει παραπάνω και σας μοιράζει ο Μητσοτάκης επιδόματα.
0: Πρέπει να τονίζουμε ότι από την απόδοση του προϋπολογισμού του 2025 έχουμε τη δυνατότητα μέσα στον επόμενο μήνα να δώσουμε μια έκτακτη στήριξη 150 ευρώ για κάθε παιδί, όπως...
1: Απ' την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Ε, τι ωραίο πως ακούγεται, λες εσύ, υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Ρε άνθρωπε, τι σημαίνει υπεραπόδοση του προϋπολογισμού? Ότι όλοι εμείς οι φορολογούμενοι, τα υποζύγια, πληρώσαμε παραπάνω. Από πού αλλού υπεραποδίδει ο προϋπολογισμός εκτός από τις δικές σας τσέπες? Απ' την υπεραπόδοση λοιπόν μοιράζουμε επιδόματα.
2: Κύριε Σύμπρα, στην κυβέρνησή του δημιούργησε υπερπλεονάσματα φορολογώντας τους πάντες και ύστερα μοίραζε επιδόματα. Και όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης με όλους εμάς τα καταδικάζαμε. Το χειροκροτούσαμε τότε τον κύριο Μητσοτάκη. Τα καταδίκασα. Όμως όταν έγινε ο ίδιος πρωθυπουργός, έκανε τα ίδια. Και χειρότερα. Φτιάχνει και αυτός υπερπλεονάσματα και μοιράζει και αυτός παντού επιδόματα.
1: Τώρα, πώς να πεις εδώ ότι ο Σαμαράς έχει άδικο? Αφού ο Μητσοτάκης 4-5 μέρες μετά τον επιβεβαιώνει.

0: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
1: Αυτό αξίζει να το ξανακούσετε, έστω και αν χρειάζεται να διακόψουμε τις ιταλικές τραγουδάρες.

0: Αναστάτωση επικρατεί στην αγορά κινήτων τις τελευταίες ώρες, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Τώρα ένα νέο φόρο στα ακίνητα σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι.
3: Από 1η-1η-27 αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
0: Επιτυχίας
3: μπορεί και ως να τριπλασιαστεί. Καταργούνται λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,05 της χιλίης.
4: Και αυτό νομοθετείται τις αμέσως επόμενες ημέρες με το σχετικό νομοσχέδιο που καταθέτει στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μαζί με την αλλαγή και του τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας στις δημοτικές εκλογές, που θα σας το αναλύσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται εκεί και πώς καταργούν τη δεύτερη Κυριακή, δηλαδή το δικό σας δικαίωμα, ύστερα από τον πρώτο γύρο, να ψηφίσετε εσείς έναν από τους δύο οι οποίοι πλειοψήφισαν αλλά δεν έπιασαν το απαιτούμενο ποσοστό για να γίνουν δήμαρχοι. Καταργεί εκλογές και επιβάλλει νέο φορολογικό χαράτσι. Αλλά ο πρόεδρος λέει ότι κατήργησε 83 φόρους.
5: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.

0: Και η αλήθεια είναι η εξής.
1: Η Ελλάδα έχει μια από τις πιο υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις οικογένειες, ουσιαστικά ελάχιστες ελαφρύνσεις για εκείνους που έχουν παιδιά.
2: Για μια απίστευτη φοροεπιβάρυνση που, αν πάμε να τη δούμε με αριθμούς, τι λέει? Λέει ότι στον ακαθάριστο μισθό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, περίπου το 37,3%, δηλαδή στα 100 ευρώ τα 37 τουλάχιστον, πάνε σε φόρους και σε εισφορές. Περίπου όσα δίνει και μια οικογένεια χωρίς παιδιά. 39,3% σε αυτή την περίπτωση. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μικρή διαφορά. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι η χώρα μας καταλαμβάνει την τέταρτη χειρότερη θέση μέσα στη λίστα του ΟΑΣΑ. Αν δεις ποιοι είναι χειρότεροι από εμάς, η Κώστα Ρίκα, το Μεξικό, η Τουρκία.
1: Και χώρες που δεν έχουν κανένα δημογραφικό πρόβλημα, θα πω εγώ. Εμείς που έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, είμαστε στην ίδια κατηγορία με αυτούς. Τώρα πια στο όνειρο παραμένει αγορά κατοικίας για τους νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Εκτός από τις τιμές που έχουν εκτοξευθεί, οι υποψήφοι αγοραστές υπολογίζουν βεβαίως και τους πολύ υψηλούς φόρους που επιβαρύνουν τα ακίνητα. Στο μέτωπο της φορολογίας τώρα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την υπερφορολόγηση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως λένε οι επαγγελματίες, πολλοί οδηγούνται σε λουκέτο από την έλλειψη ρευστότητας.
0: Αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, όπως μεταδίδονται από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων, που δεν θα τα πεις τώρα και αντικυβερνητικά. Ο πρόεδρος όμως επιμένει.
3: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
4: Ώσπου να πληρώσω το ΦΠΑ, έχω τη δόση του φοροεισοδήματος, έχω το ΙΚΑ. Δεν προλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε. Μόλις τα μαζεύουμε τα δίνουμε, δεν μας μένει τίποτα.
5: Βαρύ το φορολογικό φορτίο, λένε μικρομεσαίοι επιχειρηματίες όπως η Ευαγγελία Αναστασοπούλου, και μετρά. ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, τεκμήρια ένφια. 20 χρόνια αγωνίζεται μαζί με τους 8 εργαζόμενους του Αρτοποιείου, όμως με το που βάζει στην άκρη έστω και λίγα ευρώ, το μακρύ χέρι της εφορίας της τα παίρνει.
0: Τόσο ωραία!
3: Άρα λέτε, το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιο ναυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
6: Η κοινωνία σηκώνει το κεφάλι και βαδίζει πια σταθερά σε μια χώρα κανονική.
7: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
0: Έλεγε το 2015 ο Τσίπρας. Αυτά λέει το 2026 ο Μητσοτάκης. Και αυτά λέει ο Σαμαράς.
8: Θα το πω για να το θυμάστε. Η σημερινή εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη θυμίζει αυτό το στίχο του περίφημου από το τραγούδι του Μινιώκα. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα, ρούχα μαζί που πλήθη.

0: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος, η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας εκατομμύρια νοικιαστές. Και τον Νοέμβριο τώρα, τον επόμενο Νοέμβριο, θα επιστρέψουμε πίσω ένα μίσθωμα.
1: Επιστρέφουμε πίσω τα ενίκια που εσείς πληρώνετε. Τα ακούς εσύ και λες, ρε παιδί μου, αυτό πάει να πει κοινωνική και στεγαστική πολιτική. Δηλαδή είναι η επιτομή της κοινωνικής ευαισθησίας. Και όταν έρχεται η ώρα της επιστροφής, ακούς τον αρμόδιο γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών να λέει αυτό.
2: Βέβαια, το μέσο δηλωθέν ενίκιο για το 2024, το οποίο και κατεβάλαμε, ήταν κοντά στα 230 ευρώ. Και αυτό είναι μια παθογένεια που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή.
1: Ο κόσμος δεν τσίμπησε. Οι συνδιαλλαγές γίνονται μαύρα. Ο μέσος όρος, λέει, του ενοικίου, το μέσο ενοίκιο που επεστράφει, ήταν 230 ευρώ.
3: Ξεκίνησαν σήμερα οι πληρωμές για την επιστροφή ενοικίου σε χιλιάδες δικαιούχους. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Φόσκολο, να δούμε, Γιάννη, ποιους αφορά και τι ποσά έχουν δοθεί.
4: Ναι, καλό μεσημέρι, Ματίνα. Οι πιστώσεις λοιπόν συνεχίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι που πληρώνονται σήμερα, Ματίνα, είναι 886.883, σχεδόν 900.000 δικαιούχοι, και συνολικά καταβάλλονται σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ, 199,5. Δηλαδή, το μέσο ποσό που καταβάλλεται ένα δικαιούχο είναι στα 225 ευρώ.
1: Είτε στη σπίτι με 225 ευρώ.

0: Και μόλις ο ένας στους 10 δηλώνει ότι πληρώνει ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα.
1: Ένας στους 10 λέει, δηλώνει, παιδιά, εγώ πληρώνω ενίκιο πάνω από 400 ευρώ το μήνα. Δεν έχει όμως σημασία. Ο πρόεδρος λέει, παιδιά, είμαστε οι μόνοι στην Ευρώπη που είχαμε αυτή τη φαϊνή ιδέα.
2: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει, να επιστρέψει ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας εκατομμύρια νοικιαστές.
1: Ανακουφιστήκατε.
2: Θα επιστρέψουμε πίσω.
1: Ανακουφιστήκατε όλοι.
2: Ένα μισθό.
1: Με 225 ευρώ κάνατε την τύχη σας.

0: αφήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Χειροκροτούν από κάτω. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα?

0: Πρωταθλητές στην απασχόληση το Σαββατοκύριακο αναδεικνύονται οι Έλληνες στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ένας στους τρεις εργαζόμενους δουλεύει 7 ημέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι, πρόεδρε, αύξησε και τις θέσεις εργασίας, αφού δουλεύει ο κόσμος Κυριακές, γιορτές και σχόλες.
2: Έχω βγει στη σύνταξη, πληρώνω ΕΦΚΑ και δουλεύω 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Και εσύ αυξάνεις με νέες θέσεις εργασίας.
0: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες από όλους τους Ευρωπαίους. Όπως λένε στην Μαρία Παπά, εργαζόμενοι σε κλάδους όπου τα ωράρια είναι εξαντλητικά, είναι πολλοί αυτοί που πρέπει να κάνουν 2 ή 3 μεροκάματα, καθώς οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί και το κόστος ζωής ανεβαίνει.
1: Εσύ όμως δημιουργείς νέες θέσεις εργασίας.
3: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Σάββατα, Κυριακές, ανήμερα Χριστούγεννα, Πάσχα, δουλεύουν όλοι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Η γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721027325 και 6984597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 9711.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
13: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
13: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη κυλίτσα.
15: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
16: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
17: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
18: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
19: Τηλέφωνο 27210 87 164.
20: Ανοιχτά όλη μέρα.
21: Pet Market Σπυρόπουλος.
22: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
23: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
24: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
25: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
24: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
25: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
24: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
25: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
24: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
25: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
26: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
1: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
1: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
1: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
1: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
1: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
1: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
7: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.bibliopolis.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 7 πρώτα λεπτά. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι 1 Καλαμάτα στους 94 και 8. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Στο ραδιοθάλαμο 2 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, κύριος Δημήτρης Τζορτζίνης. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα εν όψη των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν, αν δεν με απατάει μνήμη μου, 14 Ιουνίου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ήλθατε και ευχαριστώ πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου να πούμε δύο κουβέντες πολύ σημαντικές, μιας που ο τομέας της υγείας είναι ίσως από τους σημαντικότερους για κάθε άνθρωπο. Πόσο λοιπόν και για τους Μεσσήνιους. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να συζητάς με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος εκπροσωπεί το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο αριθμό των ιατρών του νομού σου. Ορθά?
1: Σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, δύο θητείες. Εκ νέου για τρίτη θητεία υποψήφιος.
1: Ναι, πιστεύω ότι οι δύο θητείες άλλαξαν το σύλλογο. Η εξωστρέφεια είναι γεγονός. Οι συνεργασίες με τους υπόλοιπους συλλόγους της Ελλάδας και ιδιαίτερα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι γεγονός και έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Η αλλαγή του σκεπτικού του συλλόγου στο να μην κρύβεται, στο να λέει πάντα την αλήθεια, να είναι μπροστά, να στηρίζει τα αιτήματα και τα θέλω των συναδέλφων, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι στον κρατικό τομέα, να έχει φωνή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να έχει φωνή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να έχει σε όλη την Ελλάδα φωνή, να έχει φωνή στο Υπουργείο Υγείας, στην περιφέρεια, την υγειονομική, να συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς, με την περιφέρεια, με τους δήμους, να κάνει εκδηλώσεις με τους υπόλοιπους υγειονομικούς συλλόγους στα πλαίσια ενός πρωτοκόλλου που έχει γίνει συνεργασία στον οδοντιατρικό, τον φαρμακευτικό και σε συνέχεια με τον δικηγορικό σύλλογο. Αυτό έχει δώσει δύναμη και δύναμη στη φωνή των συναδέλφων και δύναμη στη φωνή στο να έχουν καλύτερη υγεία οι συμπολίτες μας.
0: Πολύ ωραία μας τα λέτε. Εδώ θα δράξω την ευκαιρία του χθεσινού δημοσιεύματος της εφημερίδας Θάρρος σχετικά με τα αποτελέσματα του Υπουργείου Υγείας κατά τάση στις τελευταίες θέσεις το νοσοκομείο Καλαμάτας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα έκτακτα ιατρία, από την επισκεψιμότητά τους στα επίγοντα. Όχι στα έκτακτα, στα επίγοντα. Εσείς έχετε διαπιστώσει, έχετε λάβει πληροφορίες από τους γιατρούς ότι υπάρχει πρόβλημα, και αν υπάρχει πρόβλημα, ενώ εμείς ακούμε από το Υπουργείο Υγείας ως πολίτες ότι όλα βαίνουν τέλεια στις δημόσιες δομές, ποια είναι αυτά τα προβλήματα?
1: Ακούστε, το Υπουργείο Υγείας έχει μια θέση να ωρεοποιεί τα πράγματα στην υγεία. Η πραγματικότητα είναι ότι η υποστελέχωση των νοσοκομείων, ιδιαίτερα των περιφερειακών, και να πάμε στα δικά μας νοσοκομεία, της Κυπαρισίας και της Καλαμάτας, η υποστελέχωση στα τμήματα επιγόντων είναι μια πραγματικότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα της ισόρευσης των περιστατικών που αυξάνουν για διάφορους λόγους, είτε επειδή αυξάνει ο πληθυσμός, είτε επειδή γερνάει ο πληθυσμός.
0: Ή επειδή η οικονομική κατάσταση του καθενός δεν είναι ίδια.
1: Και η οικονομική κατάσταση παίζει ρόλο. Βέβαια στα επίγοντα, τα επίγοντα είναι επίγοντα.
0: Δέχονται τους πάντες.
1: Αλλά και η επισκεψιμότητα της Μεσσηνίας έχει αλλάξει, ο τουριστικός χάρτης έχει αλλάξει. Θα πρέπει να αλλάξει και ο υγειονομικός χάρτης, βέβαια, για να φτιάξουμε καινούργια οργανογράμματα στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας. Η πρωτοβάθμια δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε, γιατί εμείς στις προτάσεις μας είναι και στελέχωση των κέντρων υγείας και δημιουργία σοβαρών απεικονιστικών και εργαστηριακών δομών εκεί, ώστε να έχουν μικροβιολογικά εργαστήρια, ακτινολογικά εργαστήρια, να μπορούν να ανακόψουν την ροή των περιστατικών προς τα νοσοκομεία. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι οι γιατροί στα δύο νοσοκομεία του νομού, για να μην μιλήσω για την υπόλοιπη Ελλάδα, δίνουν μάχες στα επίγοντα, πραγματικά. Οι λίγοι που είναι, παλεύουν. Η κακή οργάνωση δε του συστήματος υγείας δεν τους βοηθάει. Mm-hmm. Κάνουν περισσότερο τους γραφειοκράτες και λιγότερο ασχολούνται με την υγεία του ασθενούς. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ αν πάτε σε αντίστοιχα τμήματα επιγόντων περιστατικών στο εξωτερικό, υπάρχουν γραμματείς οι οποίοι κάνουν τη γραμματιακή υποστήριξη και δεν την κάνουν οι γιατροί. Είτε αυτοί είναι ειδικευόμενοι, είτε είναι επικουρικοί, είτε είναι επιμελητές. Η δε μη ανεξαρτητοποίηση των ΤΕΠ από το υπόλοιπο νοσοκομείο δημιουργεί και αυτή ένα πρόβλημα, γιατί όταν ο γιατρός έχει στο μυαλό του και τους ασθενείς στην κλινική του και πρέπει να πάει και στο ΤΕΠ ο ειδικός να δει τα περιστατικά, αντιλαμβάνεστε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για να καταλήξουμε, η κακή οργάνωση, η υποστελέχωση που είναι ευθύνη της πολιτείας και όχι των γιατρών, είναι υπεύθυνη για τις αναμονές και όχι οι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, σε συνθήκες όχι καλές για τους ίδιους, με την ψυχή τους και τον πατριωτισμό τους και την αγάπη τους για τον ασθενή κάνουν αυτό που κάνουν και τα καταφέρνουν με όποιες αναμονές μπορεί να υπάρχουν, επειδή έχουν συνείδηση επαγγελματική και σέβονται τον ασθενή τους.
0: Όχι πάντα, γιατί είδαμε, ζήσαμε όλοι στη Μεσσηνία την κατάρρευση της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου, διότι οι άνθρωποι εξαντλήθηκαν, κάποιοι είναι άνθρωποι και χρειάστηκε να σταματήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα τη δουλειά τους, γιατί δεν πάβει να είναι η δουλειά τους. Λοιπόν, και είδαμε ότι υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα. Εγώ όμως τώρα θέλω να σας ρωτήσω, εσείς ως σύλλογος, ποιες παρεμβάσεις έχετε πράξει για τη στελέχωση των νοσοκομείων που μας αναφέρετε, αλλά και των κέντρων υγείας?
1: Ακούστε, οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι όργανα τα οποία δρούν συμβουλευτικά στην πολιτεία. Δεν είναι, ούτε μπορούν να διορίσουν γιατρούς στα νοσοκομεία, ναι, ούτε μπορούν να σίγουρα επιβάλλουν αλλαγή των οργανογραμμάτων. Mm-hmm. Όμως προτάσεις,
0: ναι, ειδικά αυτό λέω, τις προτάσεις
1: την τελευταία τετραετία, ναι, υπήρχαν πάρα πολλές. Η φωνή του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας για την υποστελέχωση του νοσοκομείου, ναι, Καλαμάτας και της Κυπαρισίας, γιατί μην ξεχνάμε και την Κυπαρισία, γιατί η Κυπαρισία
0: καλύπτει μεγάλο
1: κομμάτι, ναι, ναι, και η προσπάθεια να αυτονομηθεί το νοσοκομείο Κυπαρισίας ώστε να μπορεί να είναι βιώσιμο και να στελεχωθεί και να πάρει μεγαλύτερη χρηματοδότηση είναι πραγματικά αγώνας και του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και των γιατρών και της διοίκησης του νοσοκομείου Κυπαρισίας. Mm-hmm. Μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Αλλά και το νοσοκομείο Καλαμάτας που είναι το πιο μεγάλο που δέχεται όλο το φόρτο. Εμείς οι προτάσεις μας και οι παρεμβάσεις μας τόσο στο Υπουργείο Υγείας, mm-hmm, όσο στην Υγειονομική Περιφέρεια, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, σε άλλους φορείς που κινηθήκαμε κατά καιρούς ανάλογα με τα προβλήματα, το πρόβλημα του αγώνου, το πρόβλημα με τις παθολογικές κλινικές. Παρότερα είχαμε προβλήματα που επισημάναμε στο οργανόγραμμα ότι θα προκύψουν στο μέλλον από συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων, από μη έβρεση γιατρών ειδικότητας, γιατί δεν είναι όλες οι ειδικότητες εύκολες, ειδικά για την περιφέρεια. Πιέζουμε και έχουμε προτάσει στο Υπουργείο Υγείας για κίνητρα, ώστε να μπορούν να έρθουν οι γιατροί, γιατί θα πρέπει να είναι ελκυστικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που αυτή τη στιγμή δεν είναι και το βλέπουμε πανελλαδικά ότι δεν είναι, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα κίνητρα.
0: Σας ανησυχεί η φυγή λοιπόν των νέων ιατρών, την οποία διαβάζουμε κατά καιρούς ότι οι περισσότεροι επιλέγουν να φύγουν από τη χώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πληθώρα? Είναι κάτι ανησυχητικό αυτό γενικώς για τις δομές υγείας της χώρας μας?
1: Ακούστε, αυτό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει τα τελευταία 10
0: χρόνια. Τι θα έπρεπε να αλλάξει όμως?
1: Θα πρέπει τα κίνητρα, ναι, στην Ελλάδα, mm-hmm, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, mm-hmm, όσο και στον κρατικό τομέα, να κάνουν τα συστήματα αυτά ελκυστικά. Και πώς θα μπορεί να γίνει αυτό? Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν θέλει να ανοίξει ένα ιατρείο ένας συνάδελφος ιδιώτης, αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάποια έξοδα, mm-hmm. τα οποία είναι πάρα πολλά. Ειδικά σε ειδικότητες όπως είναι η γυναικολογία που είμαι εγώ ή άλλες ειδικότητες, ακτινολογία, mm-hmm. έχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν πολλές εκατοντάδες ευρώ.
0: Ναι.
1: Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ένα ΕΣΠΑ, που είναι πρότασή μας αυτό, να μπορέσουμε να αντλήσουμε κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα ώστε να μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την ιδιωτική υγεία, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να πάμε στον κρατικό τομέα. Ο κρατικός τομέας δεν είναι ελκυστικός, γιατί οι αμοιβές είναι χαμηλότερες αυτή τη στιγμή. Νομίζω είμαστε δεύτερη-τρίτη από το τέλος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αμοιβές, στην Ευρώπη μάλλον, σε αμοιβές γιατρών.
0: Ορθά το λέτε, αυτό ισχύει.
1: Δεύτερον, η αξιοκρατία, το πώς γίνεται η ανέλυξη του γιατρού και η άνδρωσή του μέσα στο σύστημα υγείας. Όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν έχουν λυθεί. Υπάρχουν προτάσεις, έχουμε στείλει προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας πολλά χρόνια, mm-hmm. οι οποίες εσείς το θυμάστε, γιατί ξανά έχω έρθει στο κανάλι σας, mm-hmm. μιλάω, εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα, πάντα έλεγα την αλήθεια και πιθανόν να έχω και αντιπαλότητα αυτή τη στιγμή στον Ιατρικό Σύλλογο στις εκλογές, επειδή πάντα έλεγα την αλήθεια και πάντα ήμουν απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κόφευαν στις προτάσεις των γιατρών και στα συμφέροντα υγείας του πληθυσμού. Γιατί οι γιατροί πρέπει να έχουν καλές συνθήκες δουλειάς, είτε δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα είτε στον δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να είναι ελκυστικοί και αυτοί οι δύο τομείς και θα πρέπει και οι ασθενείς να έχουν την καλύτερη υγεία. Και αυτό παλεύουμε άλλωστε όλοι. Όταν έρχεσαι σε αντίθεση με την πολιτεία, η πολιτεία νομίζει ότι είσαι σε αντίθεση μαζί της, γιατί δεν έχουμε κανένα, σαν ιατρικοί σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι έχουμε την ίδια φωνή. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε απέναντι στο Υπουργείο Υγείας, ας πούμε, ή στον Υπουργό. Απλά δεν μπορούμε την ωρεοποίηση και το χειροκρότημα να το καταπιούμε όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν λύνονται και τα σκεπάζουμε κάτω από το χαλί.
0: Πώς αξιολογείτε εσείς αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας πολύ καλά τις δημόσιες δομές υγείας του νομού, με το χέρι στην καρδιά, με άριστα το 10, πού θα τις κατατάσσετε?
1: Ακούστε, δεν είναι εύκολο να κατατάξεις και να βαθμολογήσεις
0: τη λειτουργία τους. Την ιατρική προσφορά.
1: Η ιατρική προσφορά δεν μπορεί να πάρει τέτοιο βαθμό.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω γιατί. Γιατί οι γιατροί και οι νοσηλευτές, να μην πούμε μόνο για τους γιατρούς.
0: Όχι, βέβαια. Όλο το υγειονομικό
1: αν προσωπικό. Είναι 10 το ανώτερο, θα πρέπει να τους βάλεις πολύ παραπάνω, γιατί υπερβάλλουν των καθηκόντων.
0: Να βγούμε να τους χειροκροτήσουμε, κύριε Τζορτζίνη, που κάποτε το κάναμε, αλλά αμέσως μετά το ξεχάσαμε.
1: Μπράβο, τους χειροκροτήσαμε τότε
0: αλλά
1: που πραγματικά
0: ξεχάσαμε.
1: Βάλαν πλάτη, αλλά μετά τους ξεχάσαμε.
0: Ναι.
1: Και τους ξέχασε και η πολιτεία.
0: Μα για την πολιτεία θα
1: έτσι.
0: Κατά

0: κίνητρα προς τους αυτούς που το δουλεύουν, και θα πρέπει να αντιληφθείς ότι για να δουλέψεις ένα χωράφι θα πρέπει να έχεις τα εργαλεία, και τα εργαλεία για να δουλέψεις ένα νοσοκομείο δεν είναι ούτε τα μηχανήματα, ούτε οι διάδρομοι, ούτε τα κτίρια, όχι ότι δεν χρειάζονται. Εργαλεία είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τους παραβλέπουμε, τους παραγνωρίζουμε. Τους αφήνουμε στην άκρη, ως διοικήσεις εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι το λάθος. Και να ξέρετε ότι όταν ένα σύστημα δουλεύει οριακά και οι γιατροί δουλεύουν σκληρά, κοπώνονται, κάποιοι αρρωσταίνουν, το είδατε, ότι
1: ναι,
0: γιατί οι αναρωτικές άδειες έχουν να κάνουν με την κόπωση. Έχουν να κάνουν με τις ώρες δουλειάς. 10-24 ώρες εφημερίες είναι 38 ώρα. 38 ώρα είναι όσα δουλεύει 1,5 μήνα νόμιμα ένας εργαζόμενος. Δεν είναι ένα μήνα, είναι 1,5. Γιατί τα 8 ώρα τα νόμιμα είναι 20 στην 21 στην νομοθεσία. Οι γιατροί όταν κάνουν 10 εφημερίες δουλεύουν 38 ώρα το μήνα. Συν ότι τις υπόλοιπες μέρες είναι στην καθημερινότητά τους και τους ασθενείς τους δεν τους αφήνουν. Δουλεύουν και τις υπόλοιπες μέρες, δεν κάθονται τις υπόλοιπες μέρες. Δείτε το αυτό σαν φόρτο.
1: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας μεταφέρουν οι περισσότεροι γιατροί του συλλόγου ως πρόβλημά τους. Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα που εισπράτετε εσείς ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας από το ιατρικό προσωπικό όλων των δομών? Πού είναι εκεί που εστιάζουν και προβληματίζονται περισσότερο?
0: Είναι όλα αυτά που είπαμε.
1: Όλα.
0: Η κόπωση, ναι. Η κακή οργάνωση, η μη καλή γραμματιακή υποστήριξη και η επιμελητεία που λέμε του νοσοκομείου, η διοίκηση, και όχι τόσο του νοσοκομείου και του νοσοκομείου, αλλά και η διοίκηση από το Υπουργείο Υγείας που νιώθουν ότι δεν τους καταλαβαίνουν, τα κίνητρα που δεν υπάρχουν, η αδικία που νιώθουν γιατί βλέπουν κάποιοι άλλοι συναδελφοί τους ότι αμείβονται με λιγότερη δουλειά καλύτερα και ζουν σε καλύτερες συνθήκες και στην Ευρώπη και αλλού, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι πρόβλημα. Δεν επιβραβεύονται ώστε να μπορούν να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους και το κοπιαστικό έργο τους. Το πρόβλημα όμως ξεκινάει από δύο πράγματα. Την κακή οργάνωση και την υποστελέχωση. Και υπάρχουν προτάσεις. Ας πούμε, η πρόταση που κάναμε κατ' επανάληψη σαν ιατρικός σύλλογος για τα νοσοκομεία της Μεσσηνίας και της Ιατρικής Υγείας να προκηρυχθούν όλες οι οργανικές θέσεις, που δεν έχει γίνει, παρότι έχουν προκηρυχθεί κάποιες θέσεις και στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Mm-hmm. Δείτε στο κέντρο υγείας Πύλου αυτή τη στιγμή. Στο κέντρο υγείας Πύλου αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πρακτικά γιατροί, γενικοί γιατροί. Έχει ένα τεράστιο φόρτο. Είναι δίπλα σε ξενοδοχειακές μονάδες πολύ μεγάλες. Και δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα να προκηρυχθούν θέσεις γενικών γιατρών ή ακτινολόγου, στο να έχει και ακτινολόγο το νοσοκομείο της,
1: το κέντρο υγείας Πύλου,
0: ώστε να μπορεί να ανακόψει την διακομιδή ασθενών από την Πύλο στην Καλαμάτα, στο νοσοκομείο Καλαμάτας, και να μην το φορτίζει και να μπορεί να δουλέψει εκεί πραγματικά ασφαλώς το κέντρο υγείας Πύλου. Το ίδιο γίνεται στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Το οποίο και εκεί έχει κόσμο. Πρόσφατα έγινε
1: βέβαια αντιδράσεις και από κατοίκους και από το
0: πώς γίνεται. Πώς γίνεται τώρα, πώς καλύπτονται οι εφημερίες? Γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Κάνουμε ένα θέατρο για να καλύψουμε τις εφημερίες. Το θέατρο εντός εισαγωγικών, για να καλύψουμε τις εφημερίες. Mm-hmm. Μετακινούμε, ξέρω εγώ, από το Μελιγαλά ή από τη Μεσσήνη γιατρούς, τους πάμε στην Πύλο.
1: Για κάποιο διάστημα.
0: Σε ένα χώρο, προσέξτε, σε ένα χώρο που δεν τον γνωρίζουν.
1: Σωστά.
0: Πάει ο άλλος για πρώτη φορά στο κέντρο υγείας Πύλου ή κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου. Και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να σώσουν το σύστημα. Αυτές οι εμβαλωματικές λύσεις που δεν έχουν οργάνωση, που δεν έχουν βάθος, που δεν έχουν χρονοδιάγραμμα, δεν λύνουν τα προβλήματα.
1: Κύριε Τζορτζίνη, δηλαδή εσείς μου λέτε ουσιαστικά ότι έχετε απευθυνθεί, έχετε θέσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες και μη δομές και το ιατρικό προσωπικό αυτών στο Υπουργείο, αλλά δεν

0: έχετε εισακουστεί ή δεν έχει εισακουστεί το πραγματικό πρόβλημα που έχουν.
1: Ακούστε, αυτό έχει γίνει για τους τις τελευταίες πέντε, από όσο ξέρω εγώ, τους τελευταίους πέντε υπουργούς, τους έχουμε είναι ενήμεροι.
0: Ναι, ναι,
1: υπάρχουν
0: ναι.
1: προτάσεις και από τους ιατρικούς συλλόγους και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο mm-hmm. για αυτά. Ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας έχει φωνή, πάντα έβγαινε δημόσια, χωρίς να φοβάται, χωρίς να κρύβεται, και με δελτία τύπου, αλλά και με παρεμβάσεις και στα τηλεοπτικά και στα ραδιοφωνικά και στα
0: έντυπα μέσα. Σε όλα.
1: Έτσι, οι προτάσεις που έχουμε κάνει και οι παρεμβάσεις για το νοσοκομείο Καλαμάτας και Παρισιές και τα κέντρα υγείας την τελευταία τετραετία είναι 72 σε μέσα μαζικής ενημέρωσης που αφορούν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αν η πολιτεία το αντιλαμβάνεται, δεν είναι θέμα μόνο της Μεσσηνίας αυτό. Βλέπετε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια τάση να πείσουμε κυβερνητικά ότι όλα είναι καλά. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω το έργο του Υπουργείου Υγείας, ούτε το έργο της υγειονομικής περιφέρειας, που είναι σημαντικό, να το πούμε και αυτό.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για αυτή, έτσι, μιλάμε για δεκαετία, έτσι.
1: Και σε βάθος χρόνου.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αν η πολιτεία ήταν πιο κοντά στις προτάσεις των γιατρών και των ιατρικών συλλόγων που έχουν το know-how, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν δεν κάνουμε ριζικές τομές στην οργάνωση των νοσοκομείων, στον υγειονομικό χάρτη του νομού, mm-hmm. να αλλάξουμε πράγματα, γιατί να ξέρετε ότι έτσι όπως είναι η οργάνωση του υγειονομικού χάρτη στη Μεσσηνία, οργανώθηκε τη δεκαετία του 80, είναι 50 χρόνια πίσω. Έχουν αλλάξει τα οδικά δίκτυα, οι ανάγκες, ο πληθυσμός, η τουριστική ανάπτυξη,
0: τα πάντα.
1: Και οι ηλικίες των πληθυσμών.
0: Ναι,
1: έχουμε
0: άλλη
1: τελείως
0: εικόνα.
1: Άλλη εικόνα. Ναι. Αυτή την άλλη εικόνα δεν την έχουμε αποτυπώσει στις οργανώσεις μας. Και αυτό δεν είναι ευθύνη των ιατρικών συλλόγων. Οι ιατρικοί συλλόγοι, σας ξαναλέω, είναι όργανα που είναι συμβουλευτικά απέναντι στην πολιτεία. Και εποπτεύουν την υγειονομική διαδικασία στο νομό, mm-hmm. όσον αφορά τους γιατρούς, mm-hmm. έτσι, mm-hmm. όχι τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Η πολιτεία θα πρέπει να το κάνει αυτό.
0: Παρά αυτά, εσείς κάθε φορά ως υποψήφιος έχετε στο μυαλό σας σίγουρα κάποιο πρόγραμμα και έχετε θέσει κάποιους στόχους.
1: Σαφώς, ναι, εννοείται.
0: Μέχρι σήμερα, θητεία σας, υπάρχουν κάποιοι στόχοι που δεν επετεύχθησαν? Και ποιοι ήταν αυτοί και ποιοι ήταν οι λόγοι που δεν επετεύχθησαν, που εσείς προσπαθήσατε όμως?
1: Ακούστε, οι στόχοι είναι πάρα πολλοί. Ας πούμε, ένα στόχος είναι στην οργάνωση του ιατρικού...
0: Βασικούς στόχους. Μιλάω τώρα για τους συλλόγους τους στόχους.
1: Υπήρχε ένας στόχος στο να γίνει τελείως ψηφιοποιημένος ο ιατρικός σύλλογος, να έχει ένα site που να είναι... λειτουργικό, να γίνονται όλα ηλεκτρονικά,
0: ναι.
1: να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία mm-hmm. των συναδέλφων για να κάνουν οτιδήποτε, από την πληρωμή του στο σύλλογο, το να πάρουν ένα πιστοποιητικό, να ενημερωθούν για την νομοθεσία. Αυτό το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε. Υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει διαμέσου της διασύνδεσης όλων των ιατρικών συλλόγων της Ελλάδας, που έχει στο 90% επιτευχθεί, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν ξέραμε πού είναι οι γιατροί, πού είναι ο κάθε γιατρός ανά mm-hmm. την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε διασύνδεση μεταξύ των ιατρικών συλλόγων. Αυτό έχει επιτευχθεί, αλλά δεν καταφέραμε να το φτάσουμε στο τέλος, παρότι η ψηφοφορία, ας πούμε, της 14ης Ιουνίου της Κυριακής είναι ηλεκτρονική. Για πρώτη φορά στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τυπώσουμε ψηφοδέλτια, χαρτιά, κάλπες και. Αυτό γίνεται μέσω του κρατικού συστήματος ZEVS, που είναι αδιάβλητο, για να μην έχουμε υπόνοιση για κάτι άλλο. Και είναι και γρήγορα τα αποτελέσματα, αδιάβλητα. Δεν υπάρχει. Είναι άκυρο, δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο,
0: ναι, ναι,
1: όλα
0: ναι.
1: βγαίνουν ηλεκτρονικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι ένα βήμα. Δεν καταφέραμε να κάνουμε ολόκληρο το βήμα. Να περάσουμε τις προτάσεις μας, αυτά που είπαμε στο Υπουργείο, ώστε να αλλάξει ο υγειονομικός χάρτης, δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε φωνή. Mm. Γιατί αυτό που καταφέραμε σαν ομάδα που διοικούμε τον Ιατρικό Σύλλογο, είναι ότι δεν είχαμε ποτέ κομματικά βαρύδια ή πολιτικές.
0: Με προλάβατε.
1: Ή πολιτικές επιταγές. Οπότε μπορούμε και να μην κρυφτούμε και να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να διεκδικήσουμε πράγματα χωρίς να μας τραβάνε πίσω βαρύδια οφειλών προς κόμματα, προς πρόσωπα και ό,τι άλλο μπορεί να υπάρχει.
0: Δηλαδή μόνο φήμες είναι ότι υπάρχει, ακούγεται το όνομά σας, ότι υπάρχει πιθανότητα να πολιτευθείτε? Δεν το σκέφτεστε, κύριε Τζορτζίνη?
1: Όχι, όχι, αυτό το ξεκαθαρίζω, ούτε σκέφτομαι. Και μάλιστα επειδή εγώ έχω δώσει το λόγο μου στους συναδέλφους μου και στους συνεργάτες μου ότι δεν πρόκειται να το κάνω, δεν θα το κάνω και δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Πιστεύω ότι οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων δεν πρέπει να είναι ανακατεμένοι στην υπόλοιπη πολιτική ζωή, γιατί έτσι έχουν αυτό που είπαμε, έχουν βαρύδια και έχουν επιταγές που πρέπει να εξαργυρώσουν. Θα πρέπει να έχουν φωνή ανεξάρτητη από κόμματα, ανεξάρτητη από τις πολιτικές, και να σκέφτονται μόνο πολιτική που έχει να κάνει με το συμφέρον της υγείας των ασθενών τους και τα συμφέροντα και τα θέλω των γιατρών. Τίποτε άλλο. Άρα ως εκ τούτου η πολιτική μου καριέρα εμένα τελειώνει στον Ιατρικό Σύλλογο και θα μείνει στον Ιατρικό Σύλλογο. Αυτό σας διαβεβαιώ και δεν είμαι ξεκάθαρος και δεν σας τα λέω, δεν σας είπα, δεν πήγα γύρω γύρω για σας. Όχι, θα είπα
0: ευθέως. Θέλω να μου πείτε πώς θέλετε να δείτε το Σύλλογο σε βάθος χρόνου, τι θα θέλατε δηλαδή να έχει υλοποιηθεί, ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου 5 ετών.
1: Ακούστε, ο Ιατρικός Σύλλογος θα πρέπει να γίνει αυτό που είπαμε, να ψηφιοποιηθεί τελείως και να γίνει ένα σύγχρονος, μια σύγχρονη μονάδα που να μπορεί να εξυπηρετεί τους συναδέλφους και τους πολίτες. Ήδη μεταφέρεται σε άλλο χώρο, οπότε αποκτούμε μια στέγη που θα τη φτιάξουμε αξιοπρεπώς επί της οδού Αριστομένους, για να έχουμε αξιοπρεπή γραφεία, γιατί και αυτό χρειάζεται. Αυτό είναι ζήτημα ημερών να ξεκινήσει η διαδικασία, να επισκευαστούν εκεί τα γραφεία, και σε 2 μήνες πιστεύω μετά το τέλος του καλοκαιριού θα είμαστε εκεί, γιατί αναγκαστικά φεύγουμε από τον υπάρχοντα χώρο. Θα πρέπει να τη φωνή μας και τις προτάσεις μας να τις αποδέχεται η πολιτεία και να αντιλαμβάνεται ότι για να δουλέψει η υγεία είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στον κρατικό τομέα, που αυτοί οι δύο αλληλένδετοι στη χώρα μας και ο ένας θα πρέπει να συνεργάζεται με τον άλλον προς καλού της υγείας των ασθενών, θα πρέπει να ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν το σύστημα, και το σύστημα το δουλεύουν οι υγειονομικοί. Αυτά είναι τα θέλω μας και η πραγματικότητα. Τώρα, κάτι άλλο. Η εξωστρέφεια των συλλόγων με δράσεις όπως αυτά που είπαμε. Έχουμε κάνει διάφορες δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα που έχουν αποδώσει έσοδα. Οικονομικά έσοδα εννοώ, οι τρεις σύλλογοι, υγειονομική, οδοντιατρικός, φαρμακευτικός και ιατρικός. Και έχουμε χρηματοδοτήσει διάφορες δομές που χρειάζονται. Μάλιστα, τώρα είμαστε σε μια διαδικασία να δωρήσουμε στο νοσοκομείο Καλαμάτας και στο ογκολογικό τμήμα μια αρχαιοθήκη η οποία αξίζει 4.000 ευρώ, έχει παραγγελθεί και θα αποδοθεί στο ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Καλαμάτας, που τα έσοδα, το οικονομικό κομμάτι έχει καλυφθεί από τα έσοδα της συναυλίας που κάναμε πέρσι, οι τρεις σύλλογοι. Όλα αυτά θα πρέπει να γιγαντωθούν και να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει και οι συνάδελφοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και στις 14 Ιουνίου εγώ δεν θα πω να ψηφίσουν την ιατρική ενότητα που είμαι εγώ επικεφαλής με τους άξιους συναδέλφους που έχω και άξιους συνεργάτες, να βάλουν το χέρι στην καρδιά, στην ψυχή τους, και να δουν τι πραγματικά συμφέρει τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Και τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας τον συμφέρει και τους συναδέλφους και τους ασθενείς ενότητα και δουλειά για το αύριο. Επομένως θα πρέπει να αποφασίσουν υπεύθυνα για το τι θα κάνουν, και το τι θα κάνουν θα δείξει και θα ορίσει το μέλλον του συλλόγου μας. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα επιλέξουν την ιατρική ενότητα και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να τελειώσουμε αυτό το έργο μας, που είναι δύσκολο, πιστέψτε μας. Χάνουμε χρόνο από τα ιατρεία μας, από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, αλλά το κάνουμε με αγάπη και το κάνουμε με θέληση, γιατί βλέπουμε ότι αυτό αποδίδει.
0: Θα κλείσουμε την κουβέντα μας με θέτοντάς σας μια τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε τρεις πολύ βασικές για εσάς δεσμεύσεις απέναντι στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας, τις οποίες θα υλοποιήσετε ή θα προσπαθήσετε με νύχια και με δόντια, ας πούμε, να υλοποιήσετε εάν εκλεγείτε και πάλι ως πρόεδρος.
1: Ακούστε, το σημαντικότερο είναι ότι θα πρέπει ως δέσμευση να έχουμε μπροστά μας το συμφέρον και των ασθενών και τα θέλω και τα συμφέροντα των συναδέλφων γιατρών. Τίποτε άλλο. Καμία πολιτική, καμία βλέψη παραπέρα, εκτός από αυτά που πραγματικά είμαστε βάσει του νόμου και της θεσμικότητάς μας να κάνουμε.
0: Της θεσμικής λειτουργίας.
1: Αυτό καλύπτει τα πάντα. Mm-hmm. Και καλύπτει και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει. Δηλαδή ένα σύλλογο ιατρικό, ο οποίος θα έχει τους γιατρούς δίπλα του, που τους έχει αυτή τη στιγμή δίπλα του, mm-hmm. που πάντα έτρεξε για τα συμφέροντα των γιατρών, είτε ήταν μικροβιολόγοι, συνάδελφοι που έχουν σοβαρότατο πρόβλημα με το clawback, που τους καταλυστεύει, και τρέξαμε, πήγαμε, κάναμε συλλαλητήρια στην Αθήνα, εγώ ήμουν εκεί παρόν, δεν φοβηθήκαμε να έρθουμε σε κόντρα με την πολιτεία γι' αυτό, με το Υπουργείο Υγείας, να πούμε ότι το Υπουργείο Υγείας κακώς τους κατακλέβει τους συναδέλφους και κάνει μη βιώσιμα τα μικρά εργαστήρια, τους νοσοκομιακούς γιατρούς και τους γιατρούς του ΕΣΥ, ότι ταλαιπωρούνται, πονάνε, δουλεύουν παραπάνω ώρες από ό,τι είναι το νόμιμο, εξαντλητικά. Η υποστελέχωση των υγειονομικών μονάδων του νομού, οι οποίες είναι ένα γεγονός, και όσο και να λέμε ότι υπόσχονται, μάλιστα ο Υπουργός είχε κατέβει πρόσφατα και είχε δώσει κάποιες υποσχέσεις, οι οποίες μόνο εν μέρη υλοποιήθηκαν όσον αφορά τη στελέχωση του νοσοκομείου Καλαμάτας και Κυπαρισίας. Να σκεφτούμε το νοσοκομείο Κυπαρισίας, το οποίο δίνει έναν αγώνα εκεί πέρα. Δεν έχει ακτινολόγο. Έχει καρδιολόγο τις μισές μέρες.
0: Λοιπόν,
1: φεύγουν οι γιατροί, ναι. Οι οφθαλμίατροι, οι επικουρικοί γιατροί φεύγουν και έρχονται στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όχι για κακό, για να καλύψουν βασικές ανάγκες του νοσοκομείου Καλαμάτας. Οπότε υπολειτουργεί το νοσοκομείο Κυπαρισίας, που σας ξαναλέω ότι δέχεται σημαντικό φόρτο, ειδικά το καλοκαίρι. Όλα αυτά είναι δεσμεύσεις τις οποίες θα πρέπει να. Δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι θα τις υλοποιήσουμε, αλλά θα πρέπει να τις παλέψουμε δυναμικά, με σθένος και χωρίς να φοβόμαστε κανέναν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάποιον. Εμείς θέλουμε το καλό της υγείας της Μεσσηνίας. Θέλουμε μια υγεία στη Μεσσηνία ανωτά του επίπεδου. Και αυτό θα πρέπει να παλέψουμε και να πετύχουμε. Αυτό είναι δέσμευση.
0: Έτσι θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία λοιπόν στην προσπάθειά σας να καταφέρετε, εφόσον εκλεγείτε και πάλι, και να υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που μας δώσατε. Θα κρατήσουμε αυτή την κουβέντα και σίγουρα θα την ανανεώσουμε μετεκλογικά. Να επισημάνουμε αυτό που είπατε, ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι να προσέλθουν οι γιατροί στις κάλπες. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακούστε, με το ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί ο καθένας από όπου είναι, από συνέδριο,
0: να προσέλθουν, βάζω εντός εισαγωγικών, να μπει στη διαδικασία, έτσι.
1: Νομίζω θα γίνει.
0: Και εγώ το εύχομαι και ελπίζω να πραγματοποιηθεί αυτό και να μην υπάρξουν ποσοστά αποχής, ας πούμε. Γιατί μόνο ενωμένοι θεωρώ ότι μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας ως ιατρικό προσωπικό, είτε σε δημόσιες είτε σε ιδιωτικές δομές.
1: Σωστό, και για το συμφέρον των ασθενών γίνεται αυτό. Εγώ να πω ένα τελευταίο.
0: Όπως θέλετε, κλείνουμε.
1: Ναι, και κλείνουμε. Ότι αυτά που λέμε τώρα.
0: Εγώ μπορώ να σας κρατήσω. Το ιατρείο δεν ξέρω αν μπορεί να.
1: Σωστά. Ακούστε, αυτά που λέμε τώρα, αν με το καλό εκλεγώ, που το πιστεύω στην επόμενη τετραετία, θα θέλω να τα ξανασυζητήσουμε και να μην τα ξεχάσουμε την άλλη μέρα μετά τις εκλογές. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι αυτά δεν τα ξεχνάω, γιατί δεν τα ξέχασα και τις προηγούμενες 2 τετραετίες. Και τα παλεύω.
0: Η αλήθεια είναι πως είστε πολύ ενεργητικός πρόεδρος. Όντως δεν αφήνετε να πέσει κάτι κάτω. Τουλάχιστον όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μέσω των μέσων των προβλημάτων των οποίων προκύπτουν. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ουδής. Τουλάχιστον εμείς δημοσιογραφικά. Λοιπόν, κύριε Τζορτζίνη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία εκ νέου να πραγματοποιήσετε αυτό το οποίο θέλετε μέσω του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και κλείνουμε όπως εσείς θέλετε.
1: Όχι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό που είπα τελευταία, ότι αυτά που λέμε τώρα, που είπαμε τώρα, να τα ξανασυζητήσουμε μετά τις εκλογές, ώστε να τα εξωτερικεύσουμε, να τα εξωστρέψουμε, έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε την πολιτεία και τους συμπολίτες μας στο να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη υγεία στη Μεσσηνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εσείς και καλή σας μέρα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have every power. People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27 21 0 83 957.
0: Εδώ είμαστε γρήγορα στο δεύτερο, κατά το ίμιση δεύτερο ημίωρο. Άγγελε. Λοιπόν, πρώτο ημίωρο ήταν το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Μην ξεχνάτε την εκδήλωση τη Δευτέρα. Το λιμάνι μου είσαι εσύ. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, σε όλα τα social media και στο isovivliopolis.gr. Δεύτερο ημίωρο σημαίνει κλείνουμε τραπέζι, το μεσημέρι, τρώμε καλά στου Κώστα, συνοικία Μπουρνιά, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον με εξαιρετικά πιάτα και εξαιρετική διάθεση. Πάντα τα χαμόγελα είναι εκεί, η διάθεση για εξυπηρέτηση. Λοιπόν, τα δικά μας 27 210 92 500. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, κύριος Τζορτζίνης, ήταν μαζί μας το πρώτο ημίωρο. Κουβέντα πολύ, τραγούδι, για να πάρουμε έτσι μία ανάσα, να Να συντονιστούμε λίγο ειδησιογραφικά με την επικαιρότητα.
10: Δεν έχω
0: ιδέα
10: που γυρίζει
0: τελευταία.
10: Σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπάς. Δεν έχω ιδέα τι σου έχει απομείνει.

0: Δεν έχεις ιδέα που γυρίζω τελευταία τι έγινε με τη μαύρη θύελλα, πες μας άγγελε.
1: Έχει προκληθεί μία μικρή κρίση από χθες. Ορισμένοι φίλαθλοι πιστεύουν ότι η μαύρη θύελλα δεν θα ανέβει στην αλφαεθνική. Όχι. Η μαύρη θύελλα ανεβαίνει κανονικά στην αλφαεθνική. Όμως επειδή δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις μιας ομάδας για να ανέβει, όπως γήπεδο και άλλα πράγματα, θα της δοθεί ήδη βαθμός που είναι πλην 6. Οπότε η μαύρη θύελλα θα θέλει 2 έξτρα αγώνες για να μπορέσει να
0: θα ξεκινήσει, λέει, μείον 6 και κάτι τέτοιο.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι.
0: Okay, άρα δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Σε τοπικό επίπεδο έχουμε κάτι άλλο σημαντικό.
1: Έχουμε προσωρινό ανάδοχο για την κατασκευή του πιταλιδίου στην ακτογραμμή.
0: Ναι, εκεί.
1: Για το έργο των 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε την ανάπλαση στα σκηνιά εδώ πάνω.
0: Ναι, στο πάρκο εδώ.
1: Στο πάρκο στα σκηνιά.
0: Επίσης, οδού Νέδοντος.
1: Νέθωτος και Αρτέμιδος.
0: Στο πάρκο ΟΣΕ, Αρτέμιδος. Έχουμε παρεμβάσεις γενικά. Υπάρχουν αιτήματα για δημιουργία διαφόρων χώρων για παιδιά με προβλήματα και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είχαμε αντιδράσεις τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο για το βιοαέριο στο Μελιγαλά.
1: Mm-hmm. Ναι, τα είχαμε πει και χθες.
0: Ναι.
1: Ότι
0: γενικώς όμως δεν έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε καταρχάς αλλαγή προέδρου στο εργατικό κέντρο Καλαμάτας. Οφείλουμε να το δημοσιοποιήσουμε ότι τη θέση λαμβάνει ο κύριος Σωτήρης Τσόνης. Παίρνει ο γιος.
1: Ο κύριος Αντώνης Τσόνης.
0: Τη θέση του πατέρα, λοιπόν, του Σωτήρη Τσόνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, λαμβάνει ο γιος του. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Αντώνη. Λοιπόν,
1: σήμερα έχουμε και τις Πανελλήνιες που δίνουν τα επαγγελματικά λύκεια.
0: Ναι. Σήμερα είναι μέρα η τελευταία. Έχω την εντύπωση. Είναι η τελευταία, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κάνω λάθος. Λοιπόν,
1: σαν σήμερα, ναι, είχε πέσει το μαύρο στην ΕΡΤ επί κρίσης.
0: Ναι. Θες να βρεις 11 και
1: Ιουνίου.
0: Πρωθυπουργία.
1: Να το βρω. Το θυμάμαι, εντάξει.
0: Αφού το θυμάσαι.
1: Εντάξει, είχε φτιάξει και όμως τη νέα ΕΡΤ. Νεΐρ, πώς τη λέγανε τότε. Συνεχίζουμε, λοιπόν. Ναι. Ερώτηση έκανε ο κύριος Κατρίνης για τους καταράκτες στην ΕΔΑ και την ΕΜΟΥΤΑ.
0: Ναι.
1: Για τα προβλήματα πρόσβασης.
0: Πήρε απάντηση. Διαφημίσεις. Συνοπτικά.

0: χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
10: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολατένια.

0: 67. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, υλοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 61.

0: οικονομικό, σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο. Μόνο στο Σοκράτης Άμιο, στο σέρβις αυτοκινήτων Νικολάου Πλαστήρα 32. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο χώρο του αυτοκινήτου από το πιο έμπειρο προσωπικό. Από τους γνώστες.
1: I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Των προβλημάτων στο αυτοκίνητό σας, από το σημείο που θα βρείτε τα καλύτερα ανταλλακτικά, στις καλύτερες τιμές, οι υπηρεσίες μας καθημερινές. Νικολάου Πλαστήρα 32. Κανάλι 1 Καλαμάτας 94 και 8. Να πεις την είδηση ή να σε έχουμε μουσική υπόκρουση?
2: Με μουσική υπόκρουση.
0: Με μουσική υπόκρουση, τι θες? Μου ζήτησε κάτι ο Άγγελος. Πάμε. Σου δώσα. Πες τι.
2: Σήμερα ξεκινά η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως. Σήμερα ξεκινά το Μουντιάλ.
0: Αυτή ήτανε?
2: Ναι.
0: Επίσημα?
2: Επίσημα.
0: Α, δεν θέλεις να πεις για τη νίκη του Παναθηναϊκού?

0: Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ωστόσο να ακούσουμε και τη Σακύρα.
1: Ναι.
0: Επίτη η ευκαιρία του Μουντιάλ, είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επανέρχομαι εγώ. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
1: Ήταν καλύτερος από εμάς εχθές.
0: Εντάξει.
1: Γιατί παίζαμε μαζί.
0: Έτσι.
1: Και.
0: Okay, εντάξει. Όταν τα ακούς αυτό από έναν Ολυμπιακό, έχει άλλη βαρύτητα η άποψη.
1: Παιδιά, εγώ σας το έχω πει.
0: Δώσ' μας τώρα ειδήσεις. Γιατί ξεσηκώθηκα εγώ με τη Σακύρα.
1: Να μην σας δώσω Σακύρα, το πρόγραμμα Σακύρα. Του Μουντιάλ καλύτερα.
0: Δώστε μας.

0: Εμάς, ό,τι θέλετε.
1: Λοιπόν, σήμερα, σήμερα 10 η ώρα θα παίξει το Μεξικό με τη Νότια Αφρική.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο αγώνας που θα ανοίξει τη διοργάνωση.
0: Οκ, okay, τα φαβορί τα ξέρουμε.
1: Τα φαβορί είναι Γαλλία, Ισπανία.
0: Ευρωπαϊκές μέχρι τώρα χώρες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μαρόκο.
0: Μόνο ευρωπαϊκές παίζουν.
1: Είναι όλου του κόσμου.
0: Είναι λίγο σχετική εγώ.
1: Είναι όλου του κόσμου. Είναι Ισπανία, Γαλλία, Μαρόκο και Βραζιλία.
0: Okay.
1: Τα φαβορί.
0: Okay.
1: Αύριο Παρασκευή στις 5 τα ξημερώματα παίζει Νότια Κορέα Τσεχία.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή οι αγώνες γίνονται στην Αμερική, στο Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, η ώρα της Αμερικής με την Ευρωπαϊκή ώρα είναι μεγάλη διαφορά. 10 η ώρα το βράδυ Παρασκευή παίζει Καναδάς Βοσνία. Σάββατο 4 η ώρα τα μεσάνυχτα Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Παραγουάη. 10 η ώρα το βράδυ Κατάρ Ελβετία,
0: ναι.
1: Και πάμε Κυριακή, όπου 1 η ώρα τα ξημερώματα παίζει Βραζιλία Μαρόκο, οι δύο μεγάλοι γίγαντες,
0: ναι.
1: 4 η ώρα τα μεσάνυχτα Αϊτή Σκωτία.
0: Μάλιστα.
1: 7 η ώρα το πρωί Αυστραλία Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Και 8 η ώρα το βράδυ Γερμανία.
0: Θα φλωμώσουμε δηλαδή.
1: Κουρασάο.
0: Κουρασάο.
1: Κουρασάο. Ναμαστέ.
0: Ναι.
1: Και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία.
0: Πότε όλα αυτά. Το σουκού.
1: Όλα αυτά που σουκού.
0: Που σουκού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι άντρες απασχολημένοι, οι γυναίκες free. Αυτό μας λες τώρα.
1: Εγώ τη Δευτέρα θα έρθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Τι να κάνουμε, κύριε.
0: Δεν θα κάνετε τίποτα άλλο. Δηλαδή από το να βλέπετε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, τίποτα άλλο.
0: Αγοράκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, παιδιά, δώστε πόνο. Τι να σας πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα.
1: Πάμε χθες που είχαμε χαρμόσυνα νέα από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εξελέγει πρόεδρο, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ναι.
1: Με τις ευλογίες του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, ναι.
1: Ενωμένο όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν στην διάσκεψη του κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Προχωράμε ενωμένοι. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε μια πολύ ενωτική ομιλία. Αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Μιλτιάδη Εύερτ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έδωσε ενωτικό κλίμα ο κύριος Κυρανάκης.
0: Ωραία.
1: Πάμε τώρα στο Πασόκ, όπου έχουμε κάποιους εσωκομματικούς τριγμούς ξανά. Και αυτή τη φορά είναι η οικογένεια Παπανδρέου που το προκαλεί. Με τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, να κάνει δηλώσεις στο Άξον 24, που προκάλεσαν αρκετές συζητήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη για τις συνεργασίες που μπορεί να γίνουν μετά τις εκλογές. Είπε ο κύριος Παπανδρέου ότι οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν θα μας δώσουν και το χάρτη των συνεργασιών, γιατί δεν θα μπορούμε να συνεργαστούμε με όλους, είπε ο κύριος Παπανδρέου, και θα δούμε πού βρίσκεται και η πατρίδα τότε και θα δράσουμε αναλόγως. Συνέντευξη έδωσε και ο Παύλος Πολάκης εχθές στο Open μετά τη συνεδρίαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Και κάλεσε τον κύριο Φάμελο εντός 10 ημερών να φέρει μια συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Αλλιώς, άφησε ενδεχόμενο ο κύριος Πολάκης να γίνει πρόταση μομφής στον κύριο Φάμελο και να εκπέσει του προεδρικού αξιώματος.
0: Μάλιστα, λοιπόν, εν τω μεταξύ, στη Βουλή συζητείται ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης,
1: mm-hmm,
0: με 10 αλλαγές οι οποίες επέρχονται μέσω αυτού. Μία εξ αυτών είναι η κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών.
1: Δηλαδή το χάδι στον κύριο Μπακογιάννη για να ξαναβγεί δήμαρχος Αθηναίων, που έπιασε στις εκλογές το 43.
0: Αι, αι, αι, αι. Ο Άγγελος το είπε, να το χθεί.
1: Εγώ το είπα.
0: Εγώ θα πάω μια εκδρομή να διαβάσω τις 10 αλλαγές και θα επανέλθω δρυμύτερη.

0: Λοιπόν, σημαντικότερες αλλαγές είναι πρώτα απ' όλα ο ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης. Δεύτερον, η αλλαγή τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών άρχων με την κατάργηση που είπαμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η καταγραφή και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των δήμων και των περιφερειών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, προκειμένου να αποφεύγονται επικαλύψεις και κενά, ενώ θα ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης προς όφελος του πολίτη. Σαφής προσδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης. Αντικειμενικό και στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας.
1: Να.
0: Αποκλειστικά επί των πράξεων και των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της αυτοτελούς υπηρεσίας ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ. Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, διότι δημιουργούνται πολλές γκρίζες ζώνες επ' αυτού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ε?
1: Βέβαια.
0: Αναδιοργάνωση, τα έχω βάλει με σειρά κατά. Αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών. Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων. Θα πρέπει να δημοσιοποιούνται αποφάσεις, το πώς αξιοποιούνται ψηφιακά μέσα, η ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου, προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών και διοίκησης. Συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση και στη δράση των δήμων. Ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τις περιφέρειες της χώρας. Και πάει λέγοντας. Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά έχουμε προς το παρόν. Θέλεις κάτι εσύ άσχετο να προσθέσεις?
1: Εγώ ένα άσχετο που θέλω να προσθέσω είναι για τον τρόπο εκλογής. Δηλαδή
0: θα γίνεται ηλεκτρονικά,
1: ναι,
0: ψηφιακά
1: στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός θεσμός. Όπως
0: ναι, γιατί εκπροσωπεί...
1: και η περιφέρεια. Ακριβώς, ναι, γιατί είναι δημοκρατικός θεσμός.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί πρέπει να γίνεται η εκλογή των ανώτατων αρχόντων του τόπου με ένα 42%? Δηλαδή όποιος υποψήφιος συμπληρώσει το 42 μπορεί να εκπροσωπεί όλο. Παράδειγμα, στο Δήμο της Αθήνας

0: Η πολιτική σκηνή, όποιος συμπληρώνει το 42 και πάνω, παίρνει 280 έδρες και αφήνει τις υπόλοιπες 20 για τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται, ρε παιδιά.
1: Διαφημίσεις. Δεν ξέρω τι έπαθε ο Άγγελος ξαφνικά και ασχολείται τόσο πολύ με το Δήμο Αθηναίων. Σκέφτεσαι την υποψηφιότητά σου. You never know.
0: Λέω να κάνω στροφή στην καριέρα μου.
2: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
8: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Το πολύ Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθεπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
12: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
13: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος.

0: Τον τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης. Γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές. Εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.
12: Χορηγός εκπομπής.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
11: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
14: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
11: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
15: Για να ξέρετε τι τρώτε, Volcanos Farm, Φαρών 150, το κρεοπολείο μας. Κυριολεκτικά το επιλέγουμε γιατί τα κρέατα είναι ντόπια, είναι πάντοτε φρέσκα, η ποιότητα και οι τιμές είναι εξαιρετικές, όπως επίσης και τα κρεατοσκευάσματα τα οποία μας λύνουν τα χέρια όταν θέλουμε κάτι νόστιμο και γρήγορο. Στο Volcanos Farm ο Αλέξης και ο Ανδρέας έχουν φροντίσει και για τα έτοιμα μπιφτεκάκια μας, είτε με κιμά κοτόπουλο είτε με μοσχαρίσιο, για ρολάκια, για κρέπες, για σνίτσελ. Όπως καταλαβαίνεις, τα λέω και να κατητήσεις το αισθάνομαι.
16: Ναι, κι εγώ, ναι.
15: Για σουβλάκια, καλαμάκια που λέμε, κοτόπουλο, χοιρινό, τι θέλετε.
16: Ένα κοτοσούβλι, κοτόπουλο.
15: Αυτό θες εσύ, εντάξει. Οκ, παιδί μου. Φαρών 150 θα σου πραγματοποιηθούν όλες σου οι επιθυμίες.
16: Και πάει το summer body μετά.
15: Ναι, διότι, νο, κοτόπουλο δεν είπες. Ποιο,
16: α, ναι, όντως, το κοτόπουλο κάνει καλό.
15: Γενικώς η πρωτεΐνη κάνει καλό όταν είναι ψητή. Λέω εγώ τώρα που κάτι έχω μάθει.
16: Αντιδρά.
15: Λοιπόν, και προϊόντα delicatessen εξαιρετικά από όλη την Ελλάδα θα βρείτε στο Volcanos Farm, και βότανα και περίεργες σάλτσες και όλα τα καλά. Γιατί μπορούν.
16: Αυτό να το πείτε στη μαμά μου που τώρα μας ακούει και μου λέει, γιατί να μαγειρεύω όλη την ώρα κρέατα. Της λέω, μαμά, κάνει καλό.
15: Πρωτεΐνη.
16: Πρωτεΐνη.
15: Ωστόσο, μπορείς να πας στο Volcanos Farm να πάρεις και εξαιρετικά χειροποίητα ζυμαρικά, έτσι. Mm. Μπορείς να πάρεις εξαιρετικά τυροκομικά και γιαουρτάκι. Όχι αυτό των μεγάλων εταιριών που είναι επιδόρπιο γιαουρτιού. Mm-hmm. Μιλάμε για γιαουρτάκι. Και όλα τα καλά. 48ωρη κακοκαιρία με καταιγίδες χαλάζι και ισχυρούς ανέμους. Υπηρωτικά κυρίως. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Το mood πάει περίπατο. Το positive.
16: Ρε παιδιά, ένα Σαββατοκύριακο είχαμε να πάμε για μπάνιο. Σας παρακαλώ.
15: Εντάξει. Θέλαμε. Τα ίδια λέει και ο κύριος Μαρουσάκης, να ξέρεις.
16: Ο κλεαρχός, πολύ φίλος μου.
15: Αλλάζει ο καιρός με βαρομετρικό χαμηλό. Δεν είναι μόνο ότι θα βρέξει και είναι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία. Κατάλαβες.
16: Ναι.
15: Δεν ξέρω αν το έχεις εσύ διαβάσει. Εγώ δεν χάρηκα.
16: Εγώ τον άκουσα το πρωί τον κλεαρχό, γιατί τον βάζω κάθε μέρα.
15: Ναι, για πες.
16: Ναι. Εντάξει, θα είναι, έχουμε. Ναι, κυρίως Σάββατο και Κυριακή στα ορεινά. Δηλαδή σε εμάς θα πιάσει την Αρκαδία. Και προς στερεά Ελλάδα θα πιάσει Θήβα, ναι, και Τολοκαρνανία, όλη την πλευρά.
15: Μάλιστα,
16: εκεί.
15: Για να δω. Μάλιστα. Λοιπόν, το παρόν λέει στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένιδιας, ο οποίος δήλωσε ότι αλλάζουν όλα με την ατζέντα 2030 στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Μέγας εξομοιωτής η τεχνολογία.
16: Όντως και
15: έχει δημιουργηθεί το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας για να συνδέσει τις ένοπλες δυνάμεις με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Mm-hmm. Δήλωσε επίσης ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να γίνουν μηχανισμός πρόσληψης, επεξεργασίας και αντίδρασης σε πληροφορίες αξιοποιώντας την τεχνολογία. Επίσης, ότι η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει δικές της τεχνολογίες όπως drones και anti-drones, αντί να αγοράζει ακριβά οπλικά συστήματα. Στόχος η δημιουργία ισχυρότερων ενόπλων δυνάμεων μέσω εσωτερικής παραγωγής τεχνολογιών και επανασύνδεσης επανεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. Δεν με χαλάει καθόλου αυτό που διαβάζω, κύριε Δένδια.
16: Πολύ σωστή κίνηση του Υπουργού.
15: Ναι.
16: Κανά άρμα μάχης όμως να παράγουμε, ρε παιδιά, που είναι και έτσι λίγο πιο χρήσιμο. Να το βλέπουμε εκεί πέρα, να το καμαρώνουμε. Πώς είχαμε το Λεωνίδα, το τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, είμαι λίγο καμένος στα στρατιωτικά.
15: Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας για τα 2 χρόνια λειτουργίας και ίδρυσης. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Δένδια, αλλά και με το επιτελείο του συγκεκριμένου κέντρου, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα διοχετευθούν στην ελληνική αμυντική και τεχνολογική καινοτομία τουλάχιστον 250 εκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα 500.

το τελικό αποτέλεσμα της όλης ιστορίας είναι αυτό, ότι επενδύουμε στη δημιουργία δικών μας οπλικών συστημάτων. Mm-hmm.

0: Αχ, ωραία ήταν αυτή, ε.
1: Έψαξα να βρω ότι είναι το Ζενίθ και το Ναδύρ.
0: Ναι, για πες. Δώσε.
1: Το Ζενίθ και το Ναδύρ είναι αντίθετα αστρονομικά σημεία.
0: Όσο πιο ψηλά. Mm-hmm. Και το άλλο.
1: Χαμηλά. Ναι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Εγώ τώρα το έμαθα. Μπράβο.
0: Και
1: πολύ έξυπνο.
0: Τι τώρα.
1: Εμείς σας παρακαλώ, στο Λύκειο Ιστορία Κατεύθυνση μαθαίναμε πώς σιτάρι παρήγαγε η Ελλάδα το 1810. Σας παρακαλώ τώρα. Μαθαίναμε χρήσιμα πράγματα για να βγούμε στην κοινωνία, δεν πηγαίναμε έτσι. Αχα, και
0: λοιπόν,
1: από ότι...
0: επειδή εγώ κάτι ψάχνω, εσύ μπορείς να πεις ό,τι θες.
1: Εγώ να σας πω ό,τι θέλω. Τι θέλω να σας πω, έχω πάρα πολλά.
0: Ό,τι θέλεις πες μας.
1: Θέλετε να σας
0: εδώ
1: πω...
0: Εδώ είμαστε.
1: Θέλετε να σας πω εξωτερικής πολιτικής.
0: Έχουμε ολοκληρώσει τα της εσωτερικής. Καταρχάς να πούμε ότι βρέθηκαν οι δολοφόνοι στην Κρήτη του δασκαλάκη.
1: Ναι, ναι, αυτό το είδα το πρωί.
0: Έτσι, οι οποίοι με πολύ άσχημο τρόπο σκότωσαν το συγκεκριμένο κτηνοτρόφο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Mm-hmm. Και μάλιστα από ό,τι διάβασα βρίσκονταν και στην κηδεία του, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, επίσης δεν ομολογεί ο Ιταλός σύντροφος στο Αίγιο της μητέρας, όπου σκότωσε μητέρα και γιο. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να κοιτάμε λίγο και τα κοινωνικά.
1: Για οπλοκατοχή έχει συλληφθεί.
0: Ναι, αλλά δεν ομολογεί, οπότε δυσχεραίνει
1: της
0: αστυνομίας
1: το ρόλο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να κάνει και κάτι η αστυνομία αν δεν υπάρχει ομολογία.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και επειδή ήσουν πάρα πολύ έτσι φαν με το Δήμο Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης τάσεται κατά του κυρίου Δούκα. Τάχθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι υπάρχει, λέει, δάνειο 75 εκατομμυρίων του Δήμου που βάζει την Αθήνα σε τροχιά μνημονίων. Και ότι οι Αθηναίοι θα κληθούν να καλύψουν το κόστος είτε με αυξήσεις δημοτικών τελών, είτε με λιγότερες υπηρεσίες, είτε με νέο δανεισμό. Δεν υπάρχει τέταρτη επιλογή. Καυστικός ο κύριος Μπακογιάννης, όπως καταλαβαίνεις. Και αν όλα αυτά ισχύουν,
1: θα αυτό είναι.
0: Ναι. Γιατί θα λείπει ο Τραμπ από το Λος Άντζελες?
1: Ο Ντόναλντ,
0: ναι.
1: Ο πρόεδρος σε αυτή την περίοδο
0: τρέχει
1: σε όλον τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα κάνει περιοδία στην Ευρώπη. Θα επισκεφθεί Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο. Και εκεί θα επισκεφθεί αυτές τις τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Θα συζητήσει με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Μέρτς, με τον κύριο Στάρμερ. Θα δουν τι θα γίνει στην Ουκρανία, που οι μάχες συνεχίζονται. Θα δουν τι θα γίνει στο Ιράν, που ακόμη οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.
0: Κάτσε τώρα, γιατί πριν 28 λεπτά ζητήθηκε η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, του κυρίου Γιώργου Διδασκάλου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα και παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για την οποία έχουν γίνει 6 συλλήψεις. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους. Όμως αυτή είναι η δεύτερη παραίτηση γενικού γραμματέα που σχετίζεται με την ίδια υπόθεση, καθώς είχε προηγηθεί του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη.
1: Τότε γιατί τους κρατάνε?
0: Δεν τους κρατάνε.
1: Εκλέγονται.
0: Αυτή τη στιγμή καλύπτουν τα νότα τους. Και από ό,τι φαίνεται θα ξεμείνουμε όντως από πάγκο, όπως το πάμε. Γιατί όπως λέει και το τραγούδι, και πολύ ωραίο τραγούδι, κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε εμείς όλοι που τα παρακολουθούμε.

Να πούμε πως αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συνέντευξη τύπου του Περιφερεία Αρχιπελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού στην Τρίπολη. Θα κάνει ότι... Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πελοπόννησος 360. Από το διάλογο στην πράξη. Καλώς. Που σημαίνει ότι έχουμε ανακοινώσεις για έργα από τον Περιφερειάρχη.

0: Εξαιρετικός Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Μα όσα κι αν πάθει, τα ίδια τα λάθη.
0: Λοιπόν, έχουμε νέες προσθήκες στα γαλάζια ψηφοδέλτια εν ώψη εκλογών,
2: ναι,
0: βουλευτικών 2027, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον πρωθυπουργό.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε τον υφυπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου στην Τρικάλων. Την έδρα.
2: Κλείδωσε.
0: Μάλιστα. Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Αλφα Αθηνών. Αυτές είναι οι προσθήκες στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
2: Ασφαλείς θέσεις. Ασφαλείς. Δηλαδή η Αλφα Αθηνών και η Αλφα Θεσσαλονίκης είναι μέρη που η Νέα Δημοκρατία έχει δύναμη.
0: Ναι.
2: Τώρα για τα Τρίκαλα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν το έχω ψάξει.
0: Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά.
2: Πιάσανε το σακαθιά.
0: Ναι, κάπως έτσι δεν πάει. Το ασματάκι.

0: Και τέλος πάντων έχουμε προσθήκες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω πως πρέπει να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά, γιατί η ώρα είναι 10:51 και σε λίγο 10:52. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9.
1: Χτυπάνε και τα τηλέφωνα.
0: Χτυπάνε τα τηλέφωνα, να είστε όλοι και όλες καλά. Καλημέρα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
8: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
8: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
8: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
8: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
8: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
8: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το Ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την

0: Πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της ΑΒΗΝ. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας ΑΒΗΝ κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων ΑΒΗΝ Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνωση ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά. Μετά

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Σε την Ματαρό 14-12 και προκρίθηκε στο μεγάλο τελικό του Champions League γυναικών, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Φέρεντς Βάρος την Παρασκευή στις 10 με στόχο το 7ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Το Μουντιάλ είναι εδώ. Στις 10 το Μεξικό κοντάρεται με την Νότια Αφρική στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη, τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Interveter Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Νίκος Κατσάτσος και Ανδιάνα Πούλιου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε όπως πάντα χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Προσέξτε, έχουμε επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έτσι να έχετε το νου σας. Πάρτε και καμιά ομπρέλα δηλαδή.

Είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος εποχής στον ΠΑΟΚ. Και όταν λέω τέλος εποχής, εννοώ την διακοπή της συνεργασίας, γιατί έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει ανέμακτα, γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου ήταν σημείο αναφοράς όχι μόνο για μια μεγάλη μερίδα ομαδών του ΠΑΟΚ, όχι μόνο για τον τρόπο με τον οποίο διοικείται ο ΠΑΟΚ τα χρόνια που ο Ιβάν Σαββίδης παρέμενε στο εξωτερικό, έτσι, στην την πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Ρωσία, αλλά κυρίως για ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν συνδέσει την παρουσία τους στην Τούμπα με την παρουσία στον πάγκο του Ρασβάν Λουτσέσκου. Αν με ρωτάτε, αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες να μείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ελάχιστες.

Αλικαράς χθες, παλικάρι κανονικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη παράταση και έφερε τη σειρά στο 2-2. Ο καταπονημένος Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός που δεν είχε τον Ρογκαβόπουλο, δεν είχε τον Οσμάν, δεν είχε τον Σλούκα και είδε νωρίς τον Ανάνα φεύγει από το παιχνίδι με 5 φάουλ, πήγε στην παράταση και κατατρόπωσε τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία του σχεδόν μισού Παναθηναϊκού απέναντι στον Ολυμπιακό, μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη του Εφτάστερου που έφερε τη σειρά στο 2-2. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού χθες το βράδυ δεν άκουσα γκρίνια, μεγάλη γκρίνια για τη διατησία ένθε και κήθεν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα στο θρυλικό γήπεδο Αζτέκα στο Μεξικό, που χωράει 107.000 θεατές, γίνεται το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη συνδιοργανώτρια ομάδα του Μεξικού και τη Νότιο Αφρική. Βάλτε τώρα που γυρίζει 48 ομάδες σε ένα Μουντιάλ με θολή εικόνα. Την εικόνα την έχουν θολώσει πολλά και διάφορα, για τα οποία θα σας μιλήσω στη συνέχεια. Πάνω στη φασαρία, ο πέρασε του Μεντιλίμπαρ και ο Ντάνι Γκαρθία στα 36 του χρόνια ανανέωσε και θα παίζει έναν ακόμα χρόνο στον Ολυμπιακό.

Επομένως έχουμε πλούσια ύλη και σήμερα για να συζητήσουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Στο 6939-943-943 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber για παρατηρήσεις, υποδείξεις, σχόλια, ερωτήσεις, προτάσεις και συχτηρίσματα. 6939-943-943. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε χρήση για να μας πείτε απλά την καλημέρα σας.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Sky πήρε τα επόμενα 3 χρόνια το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup. Έτσι. Αυτά θα μας τα πει καλύτερα στη συνέχεια ο Νίκος Μπογιονέλος.

Σταμάτησε ο Αλμπέρτο Μποτία να παίζει μπάλα και έγινε νέος τεχνικός διευθυντής της Κηφισιάς, ομάδα με την οποία έπαιζε τα τελευταία χρόνια. Μετά την Ατλέτικο Παραναένσε και η Γκρέμιο έχει στη λίστα της τον Ροντινέη, που όμως έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένη να τον... Ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να τον αφήσει να φύγει.

να δούμε αν θα είναι τελικά μία γιορτή του ποδοσφαίρου ή αν θα εξελιχθεί σε ένα προσωπικό σόου του πλανητάρχη του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει καταφέρει να παραμερίσει την FIFA και τον Τζιάνι Ινφαντίνο και να κάνει κουμάντο αυτός. Έτσι, μιλάμε για ένα μουντιάλ που γίνεται σε μια στιγμή που έχουμε πολέμους πολλούς και μάλιστα ορισμένοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι πόλεμοι, γιατί μπορούν να εξελιχθούν σε παγκόσμιους. Αναφέρομαι κυρίως στην επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν και βεβαίως στην στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ένας πλανητάρχης, ο Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει ότι το Μουντιάλ είναι δικό του, του ανήκει και δεν μπορούν να τον κατευνάσουν με τίποτα. Τζάπα πήγε η χειρονομία του Τζιάνι Ινφαντίνο, που επειδή δεν του δώσανε του Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, του δώσε το βραβείο Ειρήνης αυτός, έτσι, σε μια αψυχολόγητη εντελώς κίνηση για να τον καλοπιάσει πριν από περίπου δύο μήνες. Γέλασε βεβαίως και το παρδαλό κατσίκι, έτσι, με αυτά που έκανε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, έτσι, μια μικρότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Καταρχήν έχουμε 48 ομάδες από 32, πήγαμε σε 48. Και από ό,τι φαίνεται στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο θα πάμε στις 64 ομάδες. Δηλαδή σχεδόν το 1 τρίτο των εθνικών ομάδων του κόσμου θα παίζει σε τελική φάση. Αυτό είναι το μόνο αξιοπερίεργο, να το πω έτσι, που θα συμβεί στο επόμενο Μουντιάλ. Όχι. Στο Μουντιάλ του 2030 θα έχουμε κάτι εντελώς αξιοπερίεργο. Θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, στην Ευρώπη, την Νότια Αμερική και την Αφρική, και σε 6 χώρες. Την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Μαρόκο, την Παραγουάη, την Ουρουγουάη και την Αργεντινή. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο περίεργο που συμβαίνει. Ποιο είναι το περίεργο που συμβαίνει? Είναι ότι στην φετινή διοργάνωση, τώρα δηλαδή, συμμετέχουν χώρες που κατά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τρομοκρατικές, άρα επικίνδυνες, άρα απαγορεύεται η είσοδος πολιτών από τις χώρες αυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι χώρες? Είναι το Ιράν, είναι το Ιράκ, είναι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, είναι η Αϊτή και η Αλγερία. Έτσι. Βεβαίως δεν είναι μόνο αυτές οι χώρες με τις οποίες έχουν πρόβλημα οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και άλλες, απλώς οι ομάδες τους δεν προκρίθηκαν στο Μουντιάλ. Ποιες είναι οι άλλες δύο χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι το Μεξικό, με το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ψώσει ένα τείχος και το κατηγορεί μονίμως, και ετοιμάζεται, μάλιστα λέει ότι θα του επιτεθεί, διότι εκεί υπάρχουν ναρκωτικά και παράνομοι μετανάστες που εισέρχονται από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα για τον Καναδά, την ξέρετε τη φασαρία, τον θεώρησε τον Καναδά την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι πρέπει να σβήσει ως χώρα, ως κράτος, και να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το τι εξευτελιστικοί έλεγχοι έχουν γίνει σε ποδοσφαιριστές, μέλη της αποστολής και οπαδούς ομάδων από χώρες της Αφρικής που έρχονται, όπως η Σενεγάλη και η Γκάνα, της Ασίας, όπως το Ιράκ, είναι τρομερό. Δηλαδή, να τους περικυκλώνουν στα αεροδρόμια γύρω-γύρω η security, να τους βάζουν να κάθονται σε μια καρέκλα με τα χέρια κάτω και να υφίστανται εξονυχιστικούς σωματικούς ελέγχους με ειδικά μηχανήματα. Μάλιστα, μέλος της αποστολής του Ιράκ κρατήθηκε 7 ώρες ανακρινόμενος, ενώ άλλες 10 ώρες κρατήθηκε φωτογράφος της αποστολής. Ο πρώτος μπήκε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο δεύτερος απελάθηκε. Μάλιστα, το Ιράν αναγκάστηκε λόγω του πολέμου να αλλάξει την αρχική έδρα στη διοργάνωση, έτσι, και μετακόμισε στην Τιχουάνα στο Μεξικό, στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αρχικώς ήταν να πάει στην Αριζόνα. Και δεν έγινε μόνο αυτό, το Αμερικάνικο Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή πως η αποστολή του Ιράν έχει δικαίωμα να μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο τη μέρα του μάτς, και μετά τη λήξη πρέπει να φεύγει γρήγορα, μπαμ μπαμ, από τη χώρα. Έτσι, κερασάκι στην τούρτα σε όλα αυτά ήταν να γυρίσει πίσω ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής για το 2026 από τη Σομαλία, ο Ομάρ Αρντάν, έτσι, που ήταν να διαιτητεύσει παιχνίδια του Μουντιάλ,
επειδή ο Τραμπ έτσι έχει πρόβλημα με τους Ομαλούς και τους έχει χαρακτηρίσει τους χειρότερους τρομοκράτες. Η FIFA τον είχε επιλέξει να διευθύνει παιχνίδια στο Μουντιάλ με την αξία του. Ο Τραμπ δεν τον άφησε να μπει στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται κάτω από τα μάτια της FIFA και του Τζιάνι Ινφαντίνο, του Προέδρου της, ο οποίος, είπαμε, βράβευσε τον Τραμπ ως τούτο στο βραβείο της Ειρήνης, ως μεγάλου ειρηνοποιού. Τα βλέπετε τι κάνει ο Τραμπ. Έτσι. Τώρα, τι να τις κάνω εγώ τις καμπάνιες που διοργανώνει η FIFA και η UEFA κατά του ρατσισμού, όταν γίνονται αυτά που γίνονται στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Το γιορτή, βάλτε το εντός εισαγωγικών, βάλτε το από τα εισαγωγικά, κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι. Τι σημασία έχουν όλα αυτά, έτσι, οι εκδηλώσεις για τη βία κατά των γυναικών, κατά του ρατσισμού, υπέρ της διαφορετικότητας, όταν ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά, εννοώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, τα κάνουν όλα αυτά και δεν τρέχει μύτη. Να σας θυμίσω τι έλεγε ο Τζιάνι Ινφαντίνο το 2017. Έλεγε, οι ομάδες που υποκρίνονται σε ένα παγκόσμιο κύπελο πρέπει να έχουν πρόσβαση στη χώρα που το φιλοξενεί. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμιο κύπελο. Αυτό είναι αυτονόητο. Αυτονόητο είναι, κύριε Ινφαντίνο. Δεν είναι αυτονόητο. Διότι ο Τραμπ σου βούλωσε το στόμα και δεν βγήκες να πεις ούτε λέξη για αυτά τα έσχη. Ούτε λέξη. Με συγχωρείτε, αλλά δεν γινόταν να μην τα πούμε αυτά, έτσι. Δεν είμαστε λωτοφάγοι, δεν είμαστε Αμερικανάκια και τώρα τι να κάνουμε, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Κογκαλίδης, όχι επειδή μας είδαν αλευρωμένους να μας περάσουν και για μιλονάδες. Ναι, βεβαίως, ποδόσφαιρο είναι, θα μιλήσουμε για μπάλα, θα μιλήσουμε για τη δυναμικότητα των ομάδων, για τα μεγάλα αστέρια του Μουντιάλ, αλλά δεν είμαστε και κορόιδα.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι μου λέει: καλησπέρα Τιτάνα, κότς Χιλάκη. Ματσάρα χθες στο μπάσκετ ανάμεσα σε 11 Ευρωλίγκες, 4 Ολυμπιακός, 7 Παναθηναϊκός, αυτό εννοεί. Δύο κορυφαίες ομάδες. Έχουμε κάποια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Και φυσικά ό,τι αφορά την Αμερική και τη FIFA, ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια το παιχνίδι. Όταν βομβαρδιζόταν η Σερβία, στη FIFA απλά σφυρίζανε. Ήμαρτον πια με τον εκάστοτε πλανητάρχη, λέει ο φίλος μου ο Μάνος. Γιατί όταν βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους για τόσο σοβαρά θέματα όπως το Belfast, είναι ακροδεξιοί, άλλοτε ακροαριστεροί, δεν μπορεί να είναι απλοί άνθρωποι που βλέπουν πράγματα που είναι λάθος? Αναρωτιέται εδώ ο φίλος μου ο Τάκης. Ο φίλος μου Θανάσης λέει: ο κύριος Κογκαλίδης χθες είπε για το φάουλ του Διαμαντίδη στον Μπεν, αλλά ξέχασε να πει για τα βήματα του Σπανούλη στο τρίποντο νίκης που έδωσε ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Όσο για το ευρωπαϊκό στο Παρίσι, εκεί που κόλλησε το χρονόμετρο, έπρεπε να σταματήσει ο αγώνας και να δοθεί η μπάλα στην Μπαρτσελόνα πίσω από το μισό του γηπέδου για 4,9 δευτερόλεπτα. Οπότε ας σταματήσει η προπαγάνδα για την Τάπα Βράνκοβιτς. Ρε Θανάση μου, τώρα αυτός απασχολεί εσένα? Αυτός απασχολεί? Άλλος φίλος ο Θανάσης λέει: πότε θα κάνει τη συνέντευξη ο Μαρινάκης? Έχει πει ότι θα την κάνει μέσα στον Ιούνιο. Καλέ μου φίλε Θανάση. Ο φίλος μου Ηλίας όμως μου λέει κάτι άλλο. Ηλίας από τη Ζαχάρο λέει: Γιώργο καλησπέρα. Για μία εβδομάδα ήμουν στο ΚΑΤ και για μία επέμβαση που έκανε η γυναίκα μου, στο χώρο που είναι τα έκτακτα και τα ραντεβού των ασθενών. Εκεί έχει ένα χώρο που κάθονται τουλάχιστον 30 άνθρωποι, έχει μια μεγάλη τηλεόραση που δείχνει μόνο Sky. Όταν ζήτησα να αλλάξουμε για να δούμε κάποιο άλλο κανάλι, μου είπαν ότι μόνο Sky δείχνει. Και έμαθα ότι αυτό γίνεται και σε άλλα νοσοκομεία. Τι να σου πω, Ηλία μου, αυτό που μου λες, το ακούω πρώτη φορά, δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει τηλεόραση που δείχνει μόνο ένα κανάλι, έτσι δεν υπάρχει. Καλησπέρα, coach, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Εννοείται ότι υπάρχουν παράπονα, όπως τα δύο φάουλ εφεύρεσης στον Άννα, αντιαθλητικό του Παπα-Νικολάου, το rebound του Ντίνου μετά την νίκη, την κατοχή από Τζόνς, όπως και τις τεχνικές ποινές που δεν πήρε ο ίδιος παίκτης και άλλες φάσεις. Απλώς μας έχει γίνει συνήθιο και κουραστήκαμε να μιλάμε. Με τέτοια διαιτησία στο σεφ θα έχει νόημα, αλλά κάτι μου λέει ότι θα παίξει η κυρία Βάσο το Σάββατο. Πάντως, σύμφωνα με δημοσιογράφους και φίλους του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που είχε 11 παραπάνω rebound κατοχές, έπρεπε να έχει εκτελέσει 20 βολές ο ΠΑΟ. Λεγόμενα από Ολυμπιακούς είναι αυτά. Εντάξει, ρε Στέφανε, έχουμε μια νίκη του Παναθηναϊκού πολύ μεγάλη. Θα ασχολούμαστε τώρα με αυτό το πράγμα? Θα ασχολούμαστε με τη γωνία, στο δεκάρυγο, με την κυρία?

χειρότερα. Τι γελάς. Ρε μάγκες, κάπως να ηρεμήσουμε να πούμε. Κάπως να ηρεμήσουμε. Όσο και να το ψάχνετε το γαμημένο το δεκάρικο γωνία δεν έχει. Πάμε παρακάτω.

Τώρα, σύμφωνα με την Bild που έχει πληροφορίες, ναι μεν για τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε ότι έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Bild, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Augsburg δεν έχει επέλθει συμφωνία. Αλλά τώρα το πράγμα προχωρά, διότι υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι που ζητούν τον Δημήτρη Γιαννούλη και πιθανότατα δεν θα καταλήξει και σε ελληνική ομάδα, έτσι. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες της Bild, ο Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα μεταγραφεί το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Ο αριστερός μπακ της Augsburg φλέρταν με την ιδέα επιστροφής στον πρώην σύλλογό του και μπορούσε να φανταστεί καλά μια επιστροφή στην πατρίδα. Η Bild λέει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων έχουν να βαγίσει. Δεδομένο είναι ότι θα φύγει από την Augsburg ο Δημήτρης Γιαννούλης. Υπάρχουν αγγλικές ομάδες και άλλες ελληνικές, δεν ξέρω εδώ σε ποια αναφέρεται, που έχουν ενδιαφερθεί για τον παίχτη.

Από ό,τι φαίνεται η Al Sadd από το Κατάρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, είναι η ομάδα που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, μα πάρα πολύ κοντά, στο να κλείσει τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν έχει κλείσει, δεν έχει κλείσει, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ομάδες και στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ που ενδιαφέρονται ζωηρά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ακόμα και αν χρειαστεί να πληρώσουν τη ρήτρα στον ΠΑΟΚ που υπάρχει στο συμβόλαιο με το Ρουμάνο τεχνικό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
6: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμ.

0: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλείνεις.
1: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε αλφα παντού.
7: Δηλαδή
8: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου. Η κυβέρνηση δεν κατεβάζει ποτέ τα μολύβια. Όσον αφορά τη δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για την διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Το Brent αυξήθηκε στα $95.40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα $92.63. Τον καιρό λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
12: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι να σας θυμίσω ότι τρέχει η κλήρωση που κάνουμε για να σας στείλουμε στα τερτύπια, στην καλοκαιρινή τους σάλα, την αυλή τους, να φάτε και να πιείτε μια υπέροχη ταβέρνα στην μεταμόρφωση Τατοίου 56. Για να μπείτε στην κλήρωση δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα, απλώς να στείλετε ένα μήνυμα στο 6939-943-943, πάντα αχρεωστήτως, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Δύο από εσάς, τυχεροί, θα πάνε με την τετραμελή παρέα τους, τέσσερα άτομα δηλαδή, να φάτε και να πιείτε, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ στην ταβέρνα. Δεν θα πληρώσετε τίποτα, θα πιείτε και θα φάτε στην υγειά μας και στην ιδιοκτησία της ταβέρνας. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου για το τραπέζι που θα δώσουμε την Παρασκευή το βράδυ και στη δική μου εκπομπή για το τραπέζι που θα δώσουμε την Κυριακή το μεσημέρι. Βιαστείτε!

0: Και ήρθε η ώρα να μετακομίσουμε στον Πειραιά. Έτσι, τηλεφωνικώς θα μετακομίσουμε στον Πειραιά, να συναντήσουμε εκεί τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, ρε Γιώργη.
0: Σε θέλω πιο ζωηρό, Κώστα.
1: Χρόνια πολλά να τα καταστήσει.
0: Αρέσει. Τι είναι αυτό που είπε?
1: Αυτό που σου λέω, ξέρω εγώ. Έχω πολλούς ρουφιάνους, τι νομίζεις, θα μου παίρναγες έτσι?
0: Πρέ, αυτό δεν το ξέρει. Τι να πω τώρα, λες, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το ξέρει ο Σαμοθράκης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μέχρι εκεί που δεν παίρνει, σε ευχαριστώ.
1: Να τα καταστήσεις και να είσαι καλά.
0: Ρε Σιθέριο, τι να σου πω τώρα, δηλαδή.
1: Τι να μου πεις, ότι είμαι πολύ μπροστά.
0: Εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ότι είσαι πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία,
0: λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Το έλεγες ότι ο Ντάνι Γκαρθία θα μείνει στον Ολυμπιακό για ένα χρόνο. Από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, μωρέ. Εντάξει, οικονομικό ήταν το θέμα εκεί με τα συμβόλαια και τέτοια. Από τη στιγμή που με τη Λίμπα εξέφρασε την επιθυμία να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, για μένα καλά κάνει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε παιχνίδια ειδικών συνθήκων, όπως το λέω, χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέω ότι θα παίζει 90 λεπτά.
0: Ναι, και ότι θα είναι βασικός.
1: Ούτε θα είναι βασικός, ούτε ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού, ούτε ο πιο απαραίτητος. Όμως υπάρχουν παιχνίδια που η παρουσία του έχει σημαντικό ρόλο στο πώς θα αντιμετωπίσει, ειδικά στα ευρωπαϊκά μάτς, πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να τα απεξέλθει στις δυσκολίες με έναν παίκτη ο οποίος, αν ήταν στα 30 του, θα κάναμε άλλη συζήτηση, αλλά δυστυχώς είναι στα 36.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα πάρει εξάρι εκεί σε αυτή τη θέση, έτσι, μην νομίζει κανείς ότι θα κάνει με τον Καρτία. Απλά από τη στιγμή που ο προπονητής τον ήθελε, γι' αυτό και θα παραμείνει για άλλο ένα χρόνο. Και επειδή μιλάμε για το ρεπορτάζ, να σου πω ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε και άλλο φιλικό παιχνίδι, δεύτερο, μετά από την Μπογκόμ, την Πολωνική, θα παίξει και με την Αλκμαρ το δεύτερο παιχνίδι. Βέβαια, αυτά και τα δύο τα φιλικά, Γιώργο, τα έχουν ανακοινώσει οι ξένοι συλλογοί, οι Ολλανδοί, δηλαδή, πρόσφατα, σήμερα δηλαδή, πριν από λίγο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει τίποτα ακόμα, αλλά λογικά θα τα ανακοινώσει όλα μαζί. Τα έξι φιλικά που θα δώσει ο Ολυμπιακός στη διάρκεια της προετοιμασίας. Ίσως να είναι και ένα με τον Άγιαξ. Θα το δω, να το τσεκάρω. Θέλω στο Άμστερνταμ. Έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός θα είναι στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Το Ρότερνταμ βέβαια θα είναι έξω από το Ρότερνταμ, εκεί που είχαμε πάει και τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε θα μάθουμε σε λίγο και τις άλλες ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι Ερυθρόλευκοι πριν πάνε για τα προκριματικά του Champions League στις 3 Αυγούστου. Κοίταξε να δεις τώρα, η εξέλιξη αυτή με το θέμα Γιαννούλη δεν μου κάνει καμία εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Θέμα ήταν να μην έρθει στον Ολυμπιακό. Αλλά μάλλον την πατάει και ο ίδιος. Ξέρεις την άποψή μου, τη συζητήσαμε και
0: χθες.
1: Έτσι. Αλλά μάλλον την πατάει και ο ίδιος, δεν το περίμενε, ας πούμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να δώσει τα λεφτά που έδινε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι,
1: μεν καλό είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά αφού θες να παίξεις επικοινωνιακή μπάλα, δώσε και τα λεφτά που θέλει η Άουσμπουργκ, τα 5 εκατομμύρια, δώσε και ένα συμβόλαιο. Ο Ολυμπιακός έδινε, να ξέρεις, τον Γιαννούλη ένα 600 το χρόνο.
0: Τι λες, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι παίρνει στην Άουσμπουργκ. Από ότι είμαι σε θέση να ξέρω. Βέβαια εκεί η εφορία στη Γερμανία είναι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προφανώς έχει να διαπραγματεύσει, θα δίνει αυτά τα λεπτά και τώρα να δούμε, τουλάχιστον αυτό λέει και η Bild, έτσι.
0: Για να μην... Ναι, το έλεγα και
1: αλλά να δούμε τι θα κάνει, γιατί η Άουσμπουργκ δεν το θέλει, θέλει να τον πουλήσει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε φαίνεται να είναι στον αέρα ο Γιαννούλης, να μην κάνει την καλύτερη επιλογή και σε συμβόλαιο και σε ομάδα. Δηλαδή να φτάσουμε, ας πούμε, να συζητάμε ότι να καταλήξει στην Coventry που δεν ήθελε με τίποτα να πάει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια πρόταση για την Coventry και από τη Linz. Ήθελε ένα κάτι καλύτερο, μια ομάδα που θα παίζει Champions League, αλλά δυστυχώς έτσι όπως τα έκανε, ας τα λουστεί.
0: Ναι.
1: Γιατί βασικός υπεύθυνος είναι αυτός. Ο ΠΑΟΚ έκανε το παιχνίδι του και συμμετείχε και ο Γιαννούλης αθελά του, ηθελημένα, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Για να πάμε στα άλλα μεταγραφικά, υπάρχει κάτι, κινείται κάτι?
1: Πριν πάμε στα άλλα μεταγραφικά, να σου πω ότι, δεν ξέρω, προφανώς και το έχετε πει γιατί δεν ακούω, ότι υπάρχει ένα ξέσπασμα του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, του Τάκη του Αγραφιώτη, κατά Apple και Sky, έτσι, έχουμε διαβάσει το κείμενο τους που έγινε κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ.
0: Που αποφασίστηκε να πάρει τα δικαιώματα του κυπέλλου Sky, αυτό εννοεί.
1: Ακριβώς, ο πόλεμος που μας κάνει το συγκεκριμένο κανάλι κατά το Ολυμπιακό εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια είναι ο λόγος που όλοι οι Ολυμπιακοί το συχαινόμαστε. Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω ποτέ να δοθεί το κύπελο σε ένα κανάλι που πολεμάει τον Ολυμπιακό συστηματικά την ομάδα και όχι μόνο αγωνιστικά. Με κριτική για ποδόσφαιρο, αλλά και με το να δημιουργεί, να χτίζει δικαστήρια κατά τη ΣΠΑΕ, αλλά και των φιλάθλων μας. Με λύπη βλέπω ότι οι σχέσεις με την ΕΠΟ είναι αγαστές. Μέχρι και οι διαιτητές θέλουν πλέον να κάνουν συνεντεύξεις στον καταδικασμένο συκοφάντη Θωμαίδη. Έχει χαθεί κάθε λογική έννοια, ενώ σας λέω ότι δημιουργείται στη διοργάνωση ένα άλλο το πρόβλημα με αυτή την επιλογή και θα το καταλάβετε σύντομα. Ήταν αυτά που είπε ο Τάκης ο Γραφιώτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ. Με τα γραφικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Αυτό που ξέρω είναι ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο μέχρι και αύριο θα πρέπει να απαντήσουν στο Λεβαντιακό τι γίνεται με το θέμα Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει ούτε να το κάνει σύριαλ όπως έγινε με τον Γιαννούλη, ώστε να ξέρει αν θα προχωρήσει για αριστερό μπακ ή όχι. Για δεξί μπακ, για δεύτερο δεξί μπακ ή όχι.
0: Απλά δεν υπάρχει κάτι πρόταση που το συζητάνε, δηλαδή. Υπάρχει μια πρόταση του Ολυμπιακού και αναμένει ο Ολυμπιακός μια απάντηση από το Λεβαδιακό.
1: Γιώργο, επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει να αποφασίσει ο Λεβαδιακός αν δίνει τον παίκτη και το ποσό μέχρι τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Από εκεί και πέρα μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση είναι ότι ο μάνατζερ του Ορτέγκα έφερε μια πρόταση από την Ουντινέζε.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν ό,τι καλύτερο. Φαίνεται ότι οι Ιταλοί ενδιαφέρονται για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού για να διάσει μια θέση και να μπορέσουν μετά να διαχειριστούν την κατάσταση άνθρωπου του Ολυμπιακού και να κοιτάξουν και για το αριστερό μπακ.
0: Ξέρεις περισσότερα στοιχεία για την πρόταση αυτή, αν είναι κοντά στις επιθυμίες του Ολυμπιακού?
1: Γιατί τα οικονομικά δεν έχουν γίνει γνωστά, για το αν δηλαδή ο Ολυμπιακός ικανοποιείται από την πρόταση αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο Ορτέγκα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Οπότε θα πρέπει και ο Ολυμπιακός να ικανοποιηθεί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός είναι σκληρός στις διαπραγματεύσεις.
0: Είναι γεγονός.
1: Αν θέλει να διάσει μια θέση και ο Ορτέγκα είναι νούμερο ένα υποψήφιος για να αποχωρήσει.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης που μας έδωσε την είδηση ότι στα γραφεία του Ολυμπιακού έφτασε πρόταση για τον Φραντσίσκο Ορτέγκα από την Ουντινέζε.

0: φίλος μου Ηλίας μου λέει, λέει στον Κώστα, ρε Κώστα, μα είναι δυνατόν να αναφέρεις τη λέξη ευρωπαϊκά παιχνίδια και δίπλα το όνομα του Ντάνι Γκαρθία? Να μου έλεγες καμία Τρίπολη να το καταλάβω. Μας έκαψε πέρυσι στην Ευρώπη με εξαίρεση την ισοπαλία με την Αιτχόβεν που έπαιξε καλά. Θες γρήγορους άμα πάμε με αυτόν στην Ευρώπη, κλάφτα χαράλαμπε. Τι ειδικών συνθηκών και πράσινα άλογα λες? Ρε εσύ, φίλε Ηλία, δεν είπε ποτέ ότι αυτός πρέπει να είναι βασικός. Είναι παίκτης ειδικών συνθηκών. Έτσι τον εκτιμάει ο Μεντιλίμπαρ. Αυτό είπε ο Κώστας. Για να πάμε όμως στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πώς είμαστε?
0: Είμαστε στην ημέρα την πιο επίκαιρη για το βιβλίο σου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, διότι σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και όσοι δεν το έχουν προμηθευτεί, μπορούν να πάνε να το προμηθευτούν, διότι θα διαβάσουν ιστορίες που δεν τις ξέρουν, που τις αγνοούν, και θα δουν, εν πάση περιπτώσει, και το πώς, επειδή είναι επίκαιρο, έλεγα προηγουμένως για τον Τραμπ και το τι κάνει φέτος το Μουντιάλ, θα δουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς η πολιτική παρεμβαίνει στο ποδόσφαιρο και μέσω του Μουντιάλ.
1: Ναι, βέβαια. Μα είναι εμφανές πια.
0: Είναι εμφανές και ο Τραμπ.
1: Εγώ ξαναλέω, μακάρι να προχωρήσει το Ιράν, να του τα δείξει καθαρά, τελείως αγωνιστικά. Μπορεί να το καταφέρει. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι,
0: έχει ομάδα, ναι.
1: Το Ιράν με το Ταρέμι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε καταρχήν στις εξελίξεις που έχουμε σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα στο κύπελλο, Νίκο. Επειδή τα παρακολουθείς καλύτερα από καθένα.
1: Από προχτές, βασικά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μετά το Παναθηναϊκό, μετά τον Ηρακλή που είναι κοντά στη συμφωνία. Θα χωθεί και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σχεδόν όλα τα τμήματα θα χωθεί. Το λέω λίγο λαϊκά, στην καινούργια πλατφόρμα του Γιάννα Λαφούζου. Πήρε και το κύπελλο και το Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια σε ένα deal το οποίο φτάνει, μου λένε τα 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι λες, ναι.
1: Πολύ παραπάνω από όσα έδινε η Κοσμοτέ. Τόσο καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό, να δει, για να δεις, του χρόνου κύπελλο θα παίρνουν πληρώσεις Λαφούζου. Να το πούμε λαϊκά και να το πούμε όπως είναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες. Σας ανέφερα και από τις προηγούμενες επικοινωνίες μας ότι και το γαλλικό πρωτάθλημα που έχει μείνει λίγο στην αφάνεια και είναι ελεύθερο, και το ιταλικό που δεν φαίνεται να μένει στην Κοσμοτέ, το διεκδικεί δηλαδή, δίνει θύματα η καινούργια πλατφόρμα για το πάρει. Αλλά είναι όλα υποστήσιμο. Για να μην μπερδεύεστε, η δική μου πληροφόρηση και η δική μου και αίσθηση, αν θέλετε, είναι ότι όλα τα του καλοκαιριού θα τα δούμε ελεύθερα.
0: Όλα του καλοκαιριού θα τα δούμε ελεύθερα. Στο Sky δηλαδή.
1: Τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τα φιλικά, ό,τι άλλο, καμία εκδήλωση εκεί στη Λεωφόρο, θα τα δούμε στο Sky. Ελεύθερα. Δηλαδή θα αρχίσει, είναι ετοιμαστή και η πλατφόρμα, έτσι, θα αρχίσει αργότερα. Για να δει και ο κόσμος τι προϊόν είναι. Έτσι, δηλαδή πουλάς ένα προϊόν, δεν πρέπει να το δείξει πρώτα στον κόσμο.
0: Έλατε.
1: Λογικό είναι.
0: Να το προμοτάρεις με μια έννοια.
1: Βέβαια. Κατά τα λοιπά, μου διαλάγει από απόψε. Δεν ξέρω αν αντέξω, έχει πολύ πίεση και τρέξιμο, η αλήθεια είναι πολύ περισσότερο από όσο περίμενα. Κάθε μέρα είμαι πίσω εργασιακά, αλλά ελπιστώ τουλάχιστον αν κοιμηθώ αμέσως μετά το πρώτο, μήπως βάλω ρολόι να δω Νότιο-Κορεάτες και Τσέχους.
0: Μπράβο σου, χαρά στα κουράγια σου.
1: Η δουλειά μας και το βίτσιο μας.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρουν και διάφορα βιντεάκια που είναι viral, που κοιμούνται κάποιοι και μόλις μιλάει δυνατά ο speaker πετάγεται πάνω και λέει: έχουμε φάσει εδώ ξύπνα κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είδες θες?
1: Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως κατέβηκε, σοβαρότατες συλλήψεις, έτσι. Με 10 παίκτες, εκ των οποίων ο Κωσόγλου και ο Σαμολντούροφ δεν παίζουν ποτέ. Καλά, έτσι παίζει ελάχιστα και πήρε και παραπάνω χρόνο χθες, μάλιστα. Με τον Grant. Εάν το βλέπετε στο γήπεδο, εγώ απορώ πως αγωνίζεται αυτός ο άνθρωπος. Υποφέρει, σφαδάζει δηλαδή. Φαίνεται το πρόβλημα τραυματισμού του είναι εμφανές. Έχει κάνει τεράστια αυτοθυσία και αυτό τη σήμερα ημέρα από παίκτες δεν το βλέπεις. Να το πούμε αυτό για τον Γκραντ, γιατί είναι παράδειγμα. Όπως το έχουμε δει και παλιότερα και από τον Μιλωτίνο, θέλω να πω. Που σφίγγουν τα δόντια και θεσμοί για την ομάδα κτλ. Ενώ ο Μπαρτζόκας ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, δηλαδή κάποια πολύ εύκολα καλάθια που είδαμε χθες φαινόταν στο γήπεδο, ότι αμέσως διάβαζε η ομάδα του Μπαρτζόκα, λειτουργεί σαν κομπιούτερ ορισμένες φορές. Σε άλλες περιπτώσεις, ειδικά στην άμυνα, δεν τα κατάφερε. Το πει του Μπαρτζόκα με το δωμάτιο, ότι εκεί που ήμασταν καλύτερα από τον Παναθηναϊκό, σήμερα δεν ήμασταν. Αλλά βέβαια, για μένα, και δεν το λέω υπερβολικά, είναι η μεγαλύτερη φετινή νίκη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Έχει φύγει ο Ναν με φάουλ.
0: Τι λες τώρα?
1: Τα να δύο, εντάξει, μπορεί να συζητάμε αν ήταν ή όχι, αλλά ειδικά το τρίτο και το τέταρτο είναι τελείως ανόητο. Δηλαδή, θέλει ένα και 20 να λύσει το μείγμα και πα και κάνει Παύλο, ενώ έχει δύο. Γιατί. Φαίνεται και αυτό δεν είναι καλά ψυχολογικά. Γενικώς δεν υπάρχει Αυτή φλόγα, ρε παιδί μου, στο βλέμμα του που έβλεπε κάποτε.
0: Ναι. Την είδαμε στο βλέμμα του Σόρτ όμως, την είδαμε στο βλέμμα του Τολιόπουλου και αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Το Τολιόπουλος, πολύ ωραίο, το συζητάμε. Ενδεχομένως του χρόνου έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Αν μας συνεχίσει, πολλά αν τέλος πάντων γιατί. Για την καινούργια χρονιά, δεν ξέρω ποιος θα είναι προπονητής, αν θα φύγει ο Ταμάνα, αν θα μείνει κτλ. Θα τα ξέρουμε, φαντάζομαι, όλα από το Σάββατο και μετά.
0: Φαντάζομαι.
1: Θα τελειώσει η σειρά. Εγώ δεν βλέπω ανατροπή. Μετράει ο παράγοντας της έδρας. Και επίσης η απουσία του Μαναγκού, πολύ σημαντική. Δηλαδή, όταν σου λείπει ο Σλούκας. Δεν το περίμενα καν. Όταν πήγε ειδικά δεύτερη παράταση.
0: Και εγώ δεν το περίμενα. Εγώ νόμιζα στη δεύτερη παράταση ότι λόγω των απουσιών θα λυγίσει ο Παναθηναϊκός. Και λήγησε ο Ολυμπιακός που δεν είχε plays. Δεν έπαιζε τίποτα. Δηλαδή η μπάλα πήγαινε στο Φουρνιέ και να δούμε τι θα κάνει ο Φουρνιέ.
1: Είπε και νομίζω το λάθος με τον Τζότζεφ, αναγνώρισε τον Τζότζεφ, πώς είναι το παλικάρι, αναγνώρισε τον Μπαρτζόκας μετά. Έχει κάνει προσωπικά ο Αταμάν πάρα πολύ καλή σειρά προπονητικά.
0: Ναι.
1: Με τα δεδομένα που έχει κτλ. Εξού και επειδή βλέπουν ότι είναι οριακά τα παιχνίδια, φωνάζουν οι διαιτητές. Τώρα ρε σίγουρα είναι σοβαρή να είμαστε. Αν κάποιος πάει να βάλει την ταρούχα, ας πούμε, αύριο. Δεν έχω κάτι με την κοπέλα. Δεν είναι καλή διαιτητή. Και ο Παπαπέτρου που βρίζανε χτες, και στο σεφ βρίζουν άλλους διαιτητές.
0: Ναι.
1: Είναι κανένα δύο φάσεις που βγάζουν μάτια. Αυτά στο μπάσκετ συμβαίνουν. Όταν όμως υπάρχει καχυποψία.
0: Το οποιοδήποτε λάθος εντάσσεται.
1: Βέβαια.
0: Εγώ λέω ότι η διαιτησία δεν έκρινε ούτε αυτό το παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός ήταν δίκαια νικητής, γιατί ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό.
1: Με όλη την άλλη σειρά, τα δύο μάτς στο ΆΚΑ είχαν σχετικώς καλύτερη διαιτησία από τα δύο μάτς στο ΣΕΦ και έχουν γίνει και λάθη και εναντίον του Ολυμπιακού. Χθες έχει πάρει και δύο-τρεις σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός, κάποια φάουλ που δεν δοθήκαν, κανένα δύο φάουλ που. Αλλά αυτά στο παιχνίδι γίνονται.
0: Ναι,
1: όταν ένας διαιτητής είναι κακός ή όταν έχει σκοπό, να το πούμε απλά, αυτό φαίνεται. Δηλαδή χτες δεν θεωρώ ότι σηκώνει τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα. Ας δεχτούμε καλή την πίστη ότι ήταν τα λάθη ανθρώπινα, τα όποια λάθη, έτσι.
0: Έτσι.
1: Γιατί εγώ όταν βλέπω να παίξει σαν τον Αν με την εμπειρία του και πάει και πέφτει μήπως, αν πώς και κάνει τρίτο φάουλ πριν το ημίχρονο. Εντάξει, okay, κάθε κάπου.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα ο Ολυμπιακός, δηλαδή εγώ 80-20 δίνω. Ίσως δίνω και πολύ στον Παναθηναϊκό για το Σάββατο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο?
1: Όχι ιδιαίτερα, τρέξιμο πολύ και με τα βιβλία τώρα έχεις περιζήτη με το Μουντιάλ και τα λοιπά.
0: Ξέρω. Σε βλέπουμε
1: πάντου.
0: Ενδέχεται,
1: Γιώργο μου, θα στο ρίξω σαν ιδέα, γιατί μου το ρίξανε εκεί από ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, να πάμε να δούμε Μουντιάλ όλοι μαζί. Μου λένε, φέρεις δημοσιογράφους και τα λοιπά. Άμα ψήνεσαι να το
0: οργανώσεις. Ωραία, θα με πάρεις
1: και
0: εκτός
1: από
0: εκεί. Ναι, σε νορμάλ ώρα, αλλιώς ναι.
1: Αυτό το Αργεντινή-Αυστρία την άνοιξε σε 10 μέρες, Δευτέρα 22 στις 8, Δευτέρα 8 η ώρα, είναι καλή ώρα και καλή μέρα θεωρώ.
0: Ωραία, το σημειώνουμε.
1: Οπότε το ανακοινώνω αυτό δημόσια, έτσι, για τους απανταχού γκρούπις του Γιώργου Χελάκη που θέλω να τον δουν, να την παρουσίαζε, ενδεχομένως να θέλουν να δουν και αλλού. Να σου πω, στην άλλη εκπομπή θα είστε live,
0: ναι.
1: Στο Σπορτάλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δέχεστε και παρεμβάσεις, δηλαδή, αν ακούσω κάτι που θα πάρω τηλέφωνο από παιδιά, βάλτε με.
0: Δεν το ξέρω. Φοβερός είσαι.
1: Αυτά. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε πάλι Δευτέρα, διότι αύριο έχω να πάω να γράψω μια εκπομπή.
0: Οκ, κάνε τη δουλειά σου.
1: Θα κάνουμε μια μουντιαλική σούμα και μπασκετική σούμα τη Δευτέρα.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια. Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

φίλος μου ο Κώστας λέει: κουράστηκα με τον μπάσκετ, δεν βλέπω πια, το έχουν τερματίσει και είμαι Ολυμπιακός. Λέει ο φίλος μου. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: εγώ που συχάθηκα από συμπεριφορές και δεν βλέπω καθόλου τα παιχνίδια του μπάσκετ και δεν μπαίνω καθόλου στα συνηθισμένα τετριμένα που διχάζουν και με χαλάνε, κάνω άσχημα. Χθες είδα δύο εκπληκτικά παιχνίδια στο Champions League του Πόλο Γυναικών και σήμερα θα δω τους άντρες. Και στα δύο συμμετέχει η ομάδα μου, Ολυμπιακός και οι γυναίκες προκρίθηκαν στον τελικό και θα διεκδικήσουν την τέταρτη ευρωπαϊκή κούμπα του Champions League. Και ελπίζω και οι άντρες σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Ο φίλος μου ο Σπύρος μου λέει το Ιράν να παίξει όπως έγινε στην ταινία Victory που είχαν παίξει σύμμαχοι εναντίον των Γερμανών στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πελέ, Μπόμπι Μουρ, Αρντίλες, Χίμστ, Σταλόνε έπαιζε έτσι, Μάικλ Κέιν έπαιζαν σε αυτό το, σε αυτή την πολύ ωραία ταινία που ήταν η απόδραση των 11. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει πες τα ρε κότς, ακούμε για σκακιστές και σε κάθε παιχνίδι που μετράει. Αν δεν πάρει ο Γάλλος την μπάλα να διαβάσει την άμυνά μας, μένει μπάλα στα χέρια. Το ίδιο έγινε και στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και στην τελική, με την υποτιθέμενη υπεροπλία στους ψηλούς, τελικά πόσους πόντους παίρνεις από αυτή και πόσα plays έχεις να την εκμεταλλευτείς? Τίποτα. Ας είναι καλά ο Γάλλος φέτος που έχει κουβαλήσει την ομάδα στο τελευταίο δεκάλεπτο, σε όποιον αγώνα μετράει, λέει ο φίλος μου ο Νίκος.

ειδήσεις που βγαίνουν σήμερα. Το ένα είναι ότι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου και του Super Cup πάνε στο Sky. Το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός ανανέωσε την συνεργασία του για ένα χρόνο με τον Ντάνι Γκαρθία, τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Το άλλο είναι ότι από ό,τι φαίνεται διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Γιαννούλη. Η Augsburg κοιτάει άλλες περιπτώσεις για να δώσει τον παίκτη της. Και το τρίτο, το άλλο είναι ότι ο Λουτσέσκου είναι η πατμόν στον ΠΑΟΚ. Μείνετε συντονισμένοι, θα επανέλθουμε σύντομα.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
8: Τώρα. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
11: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
12: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
11: Θανόπουλο Σέρβις.
12: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα?

0: Ο επαγγελματίας
1: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
1: Και τις δουλειές σου κλίμης.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
6: Τους ασπρόμαυρους σύμφωνα με τις μοιχείες. Ο Τόμας Κεντζιόρα συμφώνησε με την Δυναμό Κιέβου ώστε να συνεχίσει στον κορυφαίο Ουκρανικό Σύλλογο, όπως απεκάλυψε ο Ευάγγελος Μίχος. Ο Ρομπελίν Πινέδα της ΑΕΚ επιθυμεί να παραμείνει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το μεξικανικό Fox Sports. Η Μπολόνια θέλει να κάνει δικό της τον 24χρονο Ιταλό στόπερ του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα, σύμφωνα με τον Λορέντζο Λεπόρε. Οι ερυθρολευκοί κοστολογούν τον ποδοσφαιριστή στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Sky θα μεταδίδει τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε ως νέο τεχνικό διευθυντή τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας των Βορείων Προαστίων, Αλμπέρτο Μποτία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον 5ο τελικό της Greek Basket League στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στο πόλο ανδρών, Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Προ-Ρέκο στη Βαλέτα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League. Όποιος κερδίσει θα αντιμετωπίσει στον τελικό του Σαββάτου τον νικητή του αγώνα Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος. Πρώτο σπριντ στις 10. Τηλεοπτική μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Το Μουντιάλ είναι εδώ στις 10. Το Μεξικό κοντάρεται με την Νότια Αφρική στο Εστάδιο Μπανόρτε στην πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ραντεβού του πλανήτη. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στους τελικούς του NBA, οι Knicks επικράτησαν 107-106 τον San Antonio Spurs στη Νέα Υόρκη και βρίσκονται μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος έπειτα από το 1973. Και στο τένις γυναικών, η Ελλάδα θα διοργανώσει τουρνουά της WTA για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, το διάστημα 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης Αθηνών. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θείος από το χωριό, ο Γιώργος Χελάκης.
7: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Go!
10: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο.

και αξεπέραστο. Τη Λιχτό Ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Αυτό για καλό, το λες για τον κόσμο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Καλό μεσημέρι. Για τον κόσμο ήταν καλό που χθες τη μετάδοση την έκανε η Λένα Καραλή και μπόρεσε ο κόσμος να καταλάβει τι γινόταν στο γήπεδο. Γιατί όταν δεν πάει η Λένα, βάζουμε έναν άλλο τύπο, ας πούμε. Και πάει από κάτω το. Πώς το λένε αυτό, το μεταφραστικό, το translator, πώς το λένε, για να καταλάβουμε. Ναι,
1: ναι. Καταλαβαίνεις τι χατζιγρουσούζα είναι που κάτσαμε ακόμα και θα ήμασταν. Επειδή της αρέσει να κάνει μεταδόση, παίζαν οι άλλοι όλο το βράδυ.
0: Ρε γάμο το κεράτο του, έτσι είδαμε παιχνιδάρα όμως.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό, είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Και εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός όχι είναι άξιος νικητής, είναι και μεγάλος μάγκας με αυτές τις ελλείψεις.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: Έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου την πλευρά.
1: Και τώρα θες να πάμε με μια αντίστροφη φιλοσοφία, ψυχολογία και λογική.
0: Ναι, να πάμε, να μας το δώσεις να καταλάβουμε.
1: Πάντα εμείς είμαστε λίγο το ανάποδο. Από εκεί που πάνε οι άλλοι, πάμε εμείς ανάποδο.
0: Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα.
1: Κι εγώ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χθες απέδειξε ότι σταθερά όλη τη χρονιά δικεί τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα δικεί τον εαυτό του με τον τρόπο που ο Αταμάν αντιμετωπίζει τους παίκτες. Γιατί ο TJ Shorts μπορεί εμένα προσωπικά να μην μου αρέσει, αλλά χτες έβγαλε μάτια. Αυτά που έκανε χτες τα έκανε και πέρασε στην Παρή. Mm. Το ζητούμενο είναι ότι πρέπει να μείνεις απολύσεις για να του δώσεις την μπαγκέτα. Mm. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά που έκανε πέρυσι είναι αυτά που σε οδήγησαν στο να τον πάρεις. Ξεχνώντας το ότι αμυντικά έχει θέμα. Mm. Παλεύει το παιδί, δεν μπορεί να πω όχι, αλλά δεν τον βοηθάει το ύψος του. Αν λοιπόν του δώσει, αν σκέφτηκες κάτι για να τον πάρεις, πρέπει να του δώσεις και την μπάλα. Διαφορετικά, γιατί τον πήρες, γιατί έδωσε 2,5 εκατομμύρια. Mm. Ο Καλαϊτσάκης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι ο superstar, δεν είναι ούτε Ναν ούτε Χέις Ντέιβις, αλλά έχει λόγο στο παρκέ. Το ίδιο έχει και το Λιόπουλος. Χτες λοιπόν που ο Αταμάν αναγκάστηκε, ουσιαστικά εξέθεσε αυτόν και θα πρέπει να κατάλαβε, μάλλον θα πρέπει να καταλάβει ότι όλη αυτή τη χρονιά διαχειρίστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, με αφέλεια θα έλεγα, ένα μπάτζετ το οποίο θα μπορούσε να τον οδηγήσει, αν μη τι άλλο, στο Final Four, για να μην πάω πιο μακριά.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, οι διαρκείς φωνές για τη διετησία, που δεν είναι καθ' ολοκληρή ενάδικες, δεν είναι δηλαδή ότι ξαφνικά τρελάθηκαν. Ναι, υπάρχουν στιγμές που η διετησία κλείνει το μάτι στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αλλά όλες αυτές οι φωνές, αν ήθελε χτες η διετησία, δεν θα σε άφηνε να πάρεις το μάτς, γιατί δεν είχες και παίχτες εδώ που τα λέμε, έτσι.
0: Mm.
1: Επίσης, φωνάζω τόσο καιρό, θυμάσαι στη δική σου εκπομπή είχα πει πρώτη φορά ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κόψει 3 συμβόλαια. Να απαλλαγεί από 3 ανθρώπους, τον Αταμάν, τον Σλούκα και τον Ναν. Για την οικονομία του χρόνου δεν επαναλαμβάνω τι είχα πει για τον Σλούκα.
0: Mm.
1: Ο Ναν χτες, κανονικά, σοβαρή ομάδα, του κόβει στο δελτίο.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν μπορεί σε 2 αγώνες συνεχόμενους, Γιώργο, να κάνει τρίτο φάουλ στο κέντρο, λες και παίζει συγκρούμενα. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, ρε φιλά, σε έχει εκνευρίσει ο Γόκαπ. Παίρνεις τόσα λεφτά για να μπορέσεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου. Πώς αφήνεις την ομάδα σου χωρίς την βοήθειά σου? Και χθες, άντε να πω ότι στο σεφ δεν σου πήγαν τα σουτ, εκνευρίσκες, που πάλι πρέπει να έχεις τον έλεγχο, να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου. Χθες ήταν εδώ σου μάτια να τον βλέπω. Και πάει και κάνει τρίτο φάουλ στις βεργούλες. Μα είσαι τρελός, αγόρι μου. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός χθες έχανε, γιατί αν δεν έβαζαν τα σουτ ο Σόρτς και ο
0: Λιόπουλος,
1: και αν βεβαίως ο Μπαρτζόκας δεν έκανε άθλιο κουτσάρισμα,
0: θα μιλήσουμε γι' αυτό συνέχεια.
1: Βεβαίως, τώρα όλοι θα λέγαμε ότι ο Σόρτς είναι ο πιο αυτοκαταστροφικός παίκτης Ευρωλίγκας. Αυτό λοιπόν αύριο πρέπει ο Παναθηναϊκός να το ζυγίσει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν αλλάζει. Εντάξει. Και μπορώ να απαριθμίσω ούκο λίγες φορές που κρέμασε την ομάδα του, μην μπορώντας να ελέγξει τα συναισθήματα και τον εαυτό του. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, συμφωνώ απόλυτα. Η προσπάθεια του Παναθηναϊκού ήταν ηρωική. Μόνο μπράβο, μόνο χειροκρότημα. Εντάξει. Και ένα δείγμα, ξαναλέω, του πόσο οι ίδιοι έχουν αδικήσει τον εαυτό τους. Γιατί σε αυτό το ρόστερ κανείς δεν έχει βρεθεί τυχαία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αν έχεις και δεν τους χρησιμοποιείς, τι να κάνω, κέρδισε από τον πάγκο, δεν κέρδισε κανείς.
0: Έτσι, ναι.
1: Αυτό όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω αν.
0: Έχω να κάνω μια αυτή ακόμα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Εγώ νομίζω ότι είδαμε ένα remake της περσινής χρονιάς στην Ευρωλίγκα, όπου ο Χέις Ντέιβις Δεν ξέρω τι κάνει επιθετικά, αξιολόγησε το εσύ. Κάνει φοβερή δουλειά πάνω στο Βεζένκοφ. Και ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη τη δική μου, δεν καθάρισε το παιχνίδι, είναι διότι ο Χέις Ντέιβις κλείδωσε με την άμυνα του το Βεζένκοφ.
1: Επειδή σε γνώσει του άθλημα που αντιλαμβάνεσαι αυτά τα ψηλά γράμματα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας έκανε το λάθος που κάνουν όλοι οι προπονητές σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
0: Τι εννοείς?
1: Όταν ζορίζουν τα πράγματα, κλείνουν το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός, αν είχε ένα όπλο απέναντι στον Παναθηναϊκό, ήταν ότι είχε πολύ περισσότερους παίκτες να ρίξει στο παιχνίδι. Ο Φουρνιέ πρέπει να έπαιξε 46 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ξεπατώθηκε.
1: Οι δύο βολές που χάνει ο Φουρνιέ και που εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι, γιατί δεν έχουν μπει οι βολές.
0: Ναι, ναι,
1: Φουρνιέ, θα έχει τελειώσει το μάτς. Ή να μην το πω, θα έχει τελειώσει. Θα έχει πάρει σοβαρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός. Είναι γιατί πλέον έχουν γαλακτώσει τα πόδια του, γιατί οι βολές είναι πόδια και δεν μπορεί να κουνηθεί. Αν θυμηθούν οι φίλοι οι ακροατές στο παιχνίδι, αμέσως μετά τις δύο βολές χάνει την μπάλα και πέφτει στο έδαφος εμφανώς εξαντλημένος. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί. Εντάξει, άντε να καταλάβω ότι ο Ντόρσεϊ
0: δεν είναι
1: ακόμα, δεν τον εξαντλείς, δεν κάνεις το λάθος που έκανα τα μάνα με τον Σουλούκα και τον Πάκο. Το καταλαβαίνω, το δέχομαι. Αδερφέ, έχεις το Γουόρτ, κακός καλός, δώσε το δύο λεπτά να παίξει ακόμα. Έχεις το Λαρετζάκι. Δεν ξέχασε τον μπάσκετ ο Λαρετζάκης. Βάλε περισσότερους παίκτες στην εξίσωση. Ο Ολυμπιακός χθες μπορούσε να κερδίσει με απλή αριθμητική το μάτς. Έχω πιο πολλούς να ρίξω στο παιχνίδι. Δεν το έκανε. Και βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο. Μίλησε για τον Βεζέγκοφ, να πούμε και ένα άλλο ζήτημα. Για μένα, ανεξαρτήτως νικητή, ο πραγματικός MVP των play-off είναι ο Φουρνιέ. Στη διάρκεια των τεσσάρων αγώνων είναι μακράν ο καλύτερος από όλους.
0: Γεγονός.
1: Μπράβο. Ήταν και ο MVP του τελικού στο Final Four.
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. Ποιος ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four?
0: Ο Βεζέγκοφ.
1: Ο Πίτερς.
0: Ο Πίτερς, ναι, συγγνώμη, ο Πίτερς.
1: Πού είναι ο Πίτερς στους τελικούς?
0: Τίποτα. Χθες δύο πόντους αποβολές.
1: Γιατί και στους προηγούμενους τι έκανε? Αυτό είναι και το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Δεν έχει τον Πίτερς. Δεν έχει τον Ντόρσεϊ. Εντάξει, ο άνθρωπος τραυματίας δεν μπορεί να πει κανείς. Ο Βεζέγκοφ ούτε καλό Final Four έκανε. Είναι MVP, δεν το συζητάω. Ένας παίκτης που είναι εντυπωσιακός στο πώς κινείται χωρίς την μπάλα, στο πώς εκτελεί σε πρώτο χρόνο, στο πώς δεν μηδενίζω κανέναν. Αλλά δεν έχει καλά παιχνίδια αυτό το διάστημα. Χθες προσπάθησε κάποια στιγμή, του βγήκανε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι ο Βεζέγκοφ που έχουμε συνηθίσει. Ο Ολυμπιακός χθες, μετά τον Φουρνιέ, ο επόμενος πόλος επίθεσης ήταν ο Γόκαπ. Και αυτό εξορισμού είναι ζήτημα. Ο οποίος Γόκαπ έχει ξεθαρέψει, έτσι.
0: Σουτάρει.
1: Και δεν σουτάρει και άσχημα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, πάμε στον τελικό των τελικών. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζητούμενο ποιοι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού θα παίξουν.
0: Ναι, βέβαια είναι. Όταν έχεις Οσμάνα Ρογκαβόπουλο έξω, ας πούμε, και Σλούκα.
1: Ναι, κοίταξε. Ουσιαστικά η συζήτηση όλη αφορά τον Σλούκα. Γιατί ο Ρογκαβόπουλος δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Οσμάν και να μπορεί να παίξει, έχει άλλο πρόβλημα μετά ο Ατεμάν.
0: Ποιον θα αφήσει έξω.
1: Επίσης χθες. Αυτός ο παίκτης που για μένα είναι η αλλαγή που άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε τον Ολυμπιακό στο Final Four, ο Tyreek Jones, χθες ήταν καταστροφικός.
0: Τι ήταν αυτό χθες?
1: Ναι, εντάξει, τρελάθηκε χωρίς λόγο. Εν τω μεταξύ είναι φοβερό το ότι καταλαβαίνω ότι η σφιγμή είναι πολύ, η ένταση μεγάλη, αλλά 9 στις 10 φορές που διαμαρτύρονται οι παίκτες είναι όταν έχουν κάνει το λάθος, όταν έχουν κάνει το φάουλ. Και χθες, παρότι οι διαιτητές δεν τα πήγανε πολύ καλά, θα μου φίλω να ομολογήσω, δεν θέλησαν να πάνε από τη μία ή από την άλλη μεριά το παιχνίδι. Ξέρεις, αν εξαιρέσεις το πρώτο μάτσο που το σφύριγμα της Βάσος χωράει πολύ συζήτηση της κυρίας Τσαρούχα, οι υπόλοιποι περισσότερο διαχειρίζονται και λιγότερο μεθοδεύουν. Δεν νομίζω ότι και στο πρώτο η Τσαρούχα είχε διάθεση να μεθοδεύσει. Θεωρώ ότι απλά εκτέθηκε με ένα σφύριγμα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάτσω να συζητήσω περισσότερο. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς να έχουμε καλούς διαιτητές, δηλαδή ο Προσανίδης που είναι θεωρητικά ο καλύτερος από τους Φιμπαίους, από αυτούς που ασχολούν, που είναι στο πρωτάθλημα της Φιμπά και όχι της Ευρωλίγκας, αυτός που είναι δηλαδή, υποτίθεται θα έπρεπε να είναι αγαπημένη Τσοκ, ο Προσανίδης φτάσαμε τέταρτο τελικό για να παίξει, να έχει παίξει ήδη δύο Παπαπέτρου και δύο Τιγάνης. περίεργο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην μείνουμε παραπάνω. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη αμφισβήτηση για τη διαιτησία, όχι αδικαιολόγητη, παρά το ότι είναι τόσο κακή. Δεν είναι καλοί διαιτητές, αλλά σε αυτό το περιβάλλον δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν οι διαιτητές να είναι καλύτεροι. Δηλαδή, όταν ο Αταμάν παίρνει στο πρώτο λεπτό challenge και τα δύο challenge που πήρε, ανόητα και τα δύο, τον οδήγησαν στο να μην έχει challenge από ένα σημείο και πέρα και απλά να δείχνει το και όπου και να διαμαρτύρεται. Και χθες είχαμε και ένα καινούριο τερτύπι, κόλπο, πες το όπως θέλεις. Στο κιούμπι υπήρχε επανάληψη των φάσεων, μόνο αυτές που ο σκηνοθέτης ή αυτός που ήταν, εν πάση περιπτώσει, που το χειρίζονταν, θεωρούσε ότι αδικείται ο Παναθηναϊκός. Σε όσες θεωρούσε ότι μπορεί να έχει ευνοηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν τις ξαναβλέπαμε. Απίστευτα άλλα ελληνικά. Έτσι ώστε το γήπεδο να είναι πάντα στο πόδι και να φωνάζει και να νιώθει ότι σφάζεται στο γόνατο. Νομίζω ότι αυτό δεν οδηγεί πουθενά όλο το έργο.
0: Με τούτων δοθέντων, πιστεύεις ότι ο γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει προβάδισμα, επειδή είναι γηπεδούχος?
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο Παναθηναϊκός έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, έχει ένα μπουστάρισμα ψυχολογικό, γύρισε από την κόλαση, έμεινε όρθιος εκεί που ενδεχομένως η λογική έλεγε ότι δεν θα αντέξει. Και δεν μιλάω μόνο για τις τρεις απουσίες, αλλά και το ότι αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ ορθώς, να είναι και γκραντ. Λοιπόν, εκεί έλεγες ότι εντάξει, έχει γύρει πλάστικα. Αυτό του δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Όλα όμως τα άλλα, η έδρα, το πιο μεγάλο, το πιο γεμάτο ρόστερ, πιο πολλοί παίκτες στην εξίσωση, γιατί ξέρεις, μπορεί ο Σόρτς χθες δεν ήταν εξαιρετικός, μπορεί ο Τελειόπουλος να έβαλε καθοριστικά καλάθια. Δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα παίξουν στον πέμπτο, ναι, και δεύτερον ότι θα έχουν την ίδια απόδοση.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν πρέπει να το πει για κανένα παίκτη.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο πιο σταθεροί. Ο Φουρνιάς, πούμε, έχει μια σταθερότητα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Γιώργο, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός θεωρητικά είπαμε ότι έχει μια υπεροπλία στους ψηλούς. Πού ήταν αυτή η υπεροπλία χθες? Και είδες εσύ κανένα place για τον Μιλουτίνοφ και δεν το είδα εγώ?
1: Το είπε και ο Μπαρτζόκας αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, ότι πήγαμε πολύ ατομικά και ότι δεν ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Ξέρεις, το μπάσκετ πάντα, ο αθλητισμός γενικά, όταν μιλάμε για ομάδες, χωρίζεται στο ένστικτο, έτσι, και στη διδαχή. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουμε ενστικτοδός. Πολλές φορές οι παίχτες πηγαίνουν με το ένστικτο. Νομίζω ότι αυτό κάνανε χτες οι Ερυθρόλευκοι. Πήγανε σε πολλά μακρινά σουτ, γεγονός που δεν νομίζω ότι τους βόλευε. Έπρεπε να περάσουν την μπάλα στο καλάθι. Βεβαίως και οι άλλοι δεν είναι χαζοί, κλείνουν όλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου inside game και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχασε. Έπρεπε να περάσουν μπάλες στο ζωγραφιστό.
0: Εντάξει, έχασε και δύο εύκολα καλάθια με Λουτίνοφ, αυτή είναι αλήθεια.
1: Δεν λέει κάτι αυτό. Ας χάσει 10. Μόνο η φθορά που χρεώνει στον αντίπαλο, μόνο το ότι δεν έχει εύκολο ριμπάνο για να τρέξει, μόνο το ότι πρέπει να παλεύουν στην άμυνα, αυτό θα δημιουργούσε πάρα πολλά ζητήματα στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει υπεροπλία στους ψηλούς, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το εκμεταλλεύεται. Και υπάρχει και ένα ζήτημα πάντα σε ό,τι αφορά τον Μπαρτζόκα, που εδώ δεν το δίνω άδικο. Απ' τη μία, ο Χολ είναι καλύτερος επιθετικός από τον Τέρικ Τζόνς. Είναι παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα και είναι πιο μακρύς. Στην άλλη, ο Τζόνς είναι πιο καλός στις αλλαγές, στο τακτικό κομμάτι και στο να μπορέσει να μαρκάρει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους ψηλούς που μπορούν να στάρουν, όπως είναι ο Μίτογλου, όπως είναι ο Χουάντσο. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι δύσκολη η εξίσωση εκεί. Έτσι, πολύ δύσκολη. Το ποιο θα βάλει. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει πάλι τον Derek Jones ή αν θα επιλέξει τον Χολ. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα επιλέξει τον Ηλικίνα. Θα πάει με τον, πώς το λέμε, με τον Derek Ward, με τον Tyson Ward. Και επίσης, και χτες, ο Ολυμπιακός, ξέρεις, συζητάμε τώρα, αλλά είναι αυτό το fucking basket που λέμε, που αν έμπαινε το τρίποντο του Τζόσεφ, τώρα θα συζητούσαμε για τον πρωταθλητή Ελλάδος που πήρε δύο τίτλους μέσα στο T-Center. Μπήκε το τρίποντο του Σόρτς και συζητάμε για την ψυχή του Παναθηναϊκού. Ξέρεις, έτσι είναι τα πράγματα. Εξ αποτελέσματος προκύπτουν και τα.
0: Και οι ήρωες.
1: Ναι. Και οι ήρωες, προφανώς.
0: Μάλιστα.
1: Δοκάρι και μέσα στη Θεός, Γιώργη, δοκάρι και έξω, είσαι άμπαλος.
0: Έτσι είναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Είσαι καλά. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Ο φίλος μου, ο Μαρίνος, μου λέει: η αγαπημένη ΕΡΤ που πληρώνουμε όλοι σήκωνε ντρόν και μας έδειχνε με περιγραφή μάλιστα τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού. Δεν το είδα ρε φίλε, τι να σου πω. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει, ρε παιδιά, 25 έβαλε ο Νάν. Δηλαδή αν δεν ευρίαζε που λέτε, τι θα γινόταν? Απλά έχετε απίστευτα ψηλά τον πήχη εξαιτίας του πόσο παιχταράς είναι. Ισχύει και αυτό που λες φίλε Γιάννη. Επίσης θες ο ΠΑΟΚ που πήρε 10 συν παραπάνω rebound, γιατί δεν πήρε και πολύ περισσότερες βολές, ρωτάει. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω αυτό ρε φίλε τον Κόγκα, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω, σου ζητάω συγγνώμη. Γιώργο λέει εδώ, χθες ο άλλος θείος είπε ότι του χρόνου ο Σλούκας είναι ο δεύτερος ο πιο μισητός από τον Παναθηναϊκό για τους φίλους του Ολυμπιακού. Ποιον εννοεί για νούμερο ένα? Δεν ξέρω ρε φίλε, θα τον ρωτήσω αύριο πάλι. Ο φίλος μου ο Βασίλης έχει άλλο καημό. Λέει, Σαμοθράκη, δεν μας τα λες καλά. Θα κρατήσει τον 36χρονο Ισπανό χαφ. Έφερε και το Φορτούνι. Ωραία ξεκινάνε οι μεταγραφές για να βγούμε πάλι Champions League και να διακριθούμε. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος ούτε καν για το κύπελλο Ελλάδας. Η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί και δεν βλέπω φως. Πάλι οι μεταγραφές όσες γίνουν θα γίνουν καθυστερημένα και δεν θα είναι πιθανόν ούτε στην προετοιμασία. Τελικά εγώ, Γιώργο, δεν θα χάσω τίποτα. Ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός θα χάσει τα εκατομμύρια του Champions League. Με γεια του, με χαρά του. Λέω ο φίλος μου ο Βασίλης. Λοιπόν, και επειδή η ώρα έχει πάει 1:20, οφείλω να σας πω ότι αν πεινάτε υπάρχει μια λύση. Και η λύση λέγεται I love σουβλάκι. I love σουβλάκι, για να κάνετε την παραγγελία σας και να έρθουν γρήγορα τα κρέατα που θέλετε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας, οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε. Μπαίνετε online στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας και έρχεται αμέσως με delivery η παραγγελία σας, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, κρέατα ζουμερά και πολύ καλά ψημένα. ilovesouvlaki.gr, από τον Τράφη μέχρι πάνω το Πολύδροσο. Κηφισιά, Μαρούσι, Γέρακας, Παλίνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Ιωνία, Χαλκιδόνα, Αγία Παρασκευή. ilovesouvlaki.gr και καλή σας όρεξη.

Από τις 10 λέει καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026, οι μισές είναι στην Ελλάδα. 5 περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα συγκαταλέγονται ανάμεσα στις καλύτερες ακτές της Ευρώπης. Να σας τις ξαναπώ για να πάτε. Το Βουτούμι στους Αντίπαξους, το Φτέρι στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Κρήτη και Ιόνιο, οι καλές παραλίες. Να το λάβετε υπόψη σας, παρακαλώ.

Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τώρα. Θα μεσολαβήσει πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγε στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά.

0: αρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
1: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
1: Τηλέφωνο 27210-69454.
0: Κλίμης.
1: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
2: People have repower. People have
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου. Του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε ότι ο κόσμος θυμάται τι έγινε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Ανοιχτή εκδήλωση στην Νίκαια διοργανώνει την Δευτέρα το Κόμμα Ελλάς. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 17 Αυγούστου στις 7.30. Τελεσίγραφο 10 ημερών έδωσε ο Παύλος Πολάκης στο Σωκράτη Φάμελο να επιτύχει μια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, θα πρέπει να συνεδριάσουν ξανά τα όργανα του κόμματος. Καταγγελία από τον Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, λέγοντας ότι ο Χάρης Δούκας υπερδιπλασιάζει το χρέος του Δήμου με δάνειο 75 εκατομμύρια ευρώ. Η καταγγελία αφορά τη σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 75 εκατομμυρίων, με ορίζοντα ο πληρωμής το 2046 αποκλειστικά για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων της πρωτεύουσας, την οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του γιού της στον Λόγκο Αιγίου. Τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, λέει το Ιράν, μετά και τις νέες αμερικανικές επιθέσεις. Το Brent αυξήθηκε στα $95.40 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, φτάνοντας στα $92.63. Στον καιρό λίγες νεφώσεις, αυξημένες στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά μέτρη. Βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Συζητήσαμε με τον Γιώργο Γαλίδη αναλυτικά τι έγινε χθες στην Telekom Arena. Θέλω να θυμίσω ότι σας στέλνουμε και αυτό το Παρασκευοκύριακο στην υπέροχη ταβέρνα Τα Τερτύπια, στο καλοκαιρινό μαγαζί, έτσι, που έχει και δροσιά την Κυριακή το μεσημέρι και την Παρασκευή το βράδυ. 4 άτομα θα φάτε, θα πιείτε, θα κάνετε το λογαριασμό μας και 100 ευρώ και δεν θα πληρώσετε τίποτα. Μια προσφορά του 943 Ιντερβέτεν Sports και της ιδιοκτησίας της ταβέρνας Τα Τερτύπια, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την συνεργασία. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Τερτύπια και το όνομα τεπώνυμό σας. Αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο για, Νίκο Συρίγου, για την καθιερωμένη επικοινωνία μας την ώρα αυτή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Άμα κερδίζει ο Παναθηναϊκός, λίγο χάνεις τα λόγια σου πριν με βγάλεις. Γιατί?
0: Λες, παθαίνω, έχω τέτοιο πρόβλημα, λες. Νίκο.
1: Όχι, προφανώς έχεις δώσει τις εξετάσεις σου μετά από τις εγχρόνια και όλα αυτά είναι στο πλαίσιο του χιούμορ. Αλλά απλά επειδή πολλές φορές το χιούμορ ποινικοποιείται, όχι απλά παρεξηγείται.
0: Πάντως, Νίκο μου, εμένα μπορεί να μου κάνεις ό,τι θες χιούμορ, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι, εσύ προφανώς ούτε εγώ έχω με σένα και το ξέρεις πολύ καλά. Αλλά η βλακεία είναι ανίκητη εκεί έξω.
0: Αυτό ξαναπες το. Τι είδες, Νίκο, τι είδες αντικειμενικά, όσο μιλώντας για μπάσκετ, τι είδες?
1: Κοίταξε,
0: εγώ τη γνώμη μου την είπα νωρίτερα.
1: Είδα ένα Παναθηναϊκό αποφασισμένο, πολύ αποφασισμένο, δηλαδή αποφασισμένο να μην πεθάνει. Γιατί ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι χθες για τον Παναθηναϊκό ήταν do or die. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα εξω από τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπήκε αντιμετωπίζοντας να σκεφτούμε και να θυμηθούμε τι προβλήματα τραυματισμών έχει σε αυτή τη σειρά ο Παναθηναϊκός, έτσι. Ο Ολυμπιακός ήταν υπερπλήρης χθες με την επιστροφή και τον Ντόρσεϊ. Και ο Παναθηναϊκός είχε, εκτός τον Κώστας Λούκα, το μεγάλο του ηγέτη, τον προπονητή του μέσα στο γήπεδο, είχε τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο τριάρι στην Ευρώπη. Και δηλαδή δεν είναι μικρές οι απουσίες αυτές. Και τον Νίκο Ροκαβόπουλο, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα έχει κάνει εμφανίσεις, οι οποίες ήταν κομβικές για τον Παναθηναϊκό. Οπότε έπρεπε να υπερβάλλουν αυτόν όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, το έκαναν. Ο κόσμος στάθηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο δίπλα στην ομάδα, με τρόπο συγκλονιστικό, τολμώ να πω. Και έτσι πήρε την νίκη ο Παναθηναϊκός. Τώρα το τι θα γίνει. Και μέσα σε όλα αυτά, να γίνω πάλι ο δυσάρεστος για κάποιους, το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν δεν θα το έδινε ούτε ο Μπαρτζόκας. Δηλαδή πιστεύω ότι και ο Μπαρτζόκας απόρρισε εκείνη τη στιγμή που είδε το τέταρτο και το πέμπτο φάουλ του Ναν, που εχθές να θυμίσουμε ότι ήταν σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν για τον Κέντρικ Ναν.
0: Ναι.
1: Τώρα τι γίνεται, το Σάββατο στις 6 ώρα. Προφανώς τεράστιο φαβορί παραμένει ο Ολυμπιακός, όμως για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι στην κατάσταση που ήταν και με τον Ολυμπιακό να έρχεται από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης, ότι πάει τη σειρά στο πέμπτο μάτς με αυτές τις συνθήκες που επικράτησαν στους τελικούς και με πάρα πολύ κόσμο, μεταξύ των οποίων και εγώ, να θεωρώ ότι το σκορ στη σειρά θα έπρεπε να ήταν διαφορετικό και θα έπρεπε να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και να το έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το γεγονός λοιπόν ότι πάει το Σάββατο είναι τεράστια ανταμοιβή στην προσπάθεια των παικτών, του προπονητή και όλου του οργανισμού. Το τι θα δούμε το Σάββατο, το περιμένω. Θα δούμε ανάλογες εικόνες ή ακόμα χειρότερες διαιτητικά από ό,τι είδαμε στα δύο προηγούμενα μάτια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Όπου οι βολές ήταν αμέτρητες, αμέτρητα πολλές, αμέτρητα περισσότερες υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις.
0: Γιατί να μην σε ρωτήσω?
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτήσεις, γιατί. Δηλαδή, πώς να το πω, ρε παιδί μου. Κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο, περιμένεις τι θα πάρει μαζί του. Και δεν ξέρεις μέχρι πού μπορεί να φτάσει και μέχρι πού μπορεί να αγγίξει την κυβέρνηση. Πάντα όμως είσαι σίγουρος ότι μέλη της κυβέρνησης, ακόμα και αν ξεσπάσει σκάνδαλο, ξέρω εγώ, για τις μπανάνες, θα είναι μέσα εκεί μέλη της κυβέρνησης. Τα οποία θα κάνουν τους ανήξερους και θα παραιτηθούν.
0: Ναι, ξέρεις, εδώ του κυρίου δασκάλου του ζητήθηκε μάλιστα η παραίτηση. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει
1: ακόμα
0: κάποιο
1: κυρότερο
0: θέμα. Ακριβώς, αυτό θα σου πω.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Καλά. Κάτσε, Γιώργο, άκουσε. Mm-hmm. Γιατί εμείς λέμε να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο και το γεγονός ότι παραιτούνται μόνοι τους δεν είναι δάκι καμία πράξη ηρωισμού. Το γεγονός ότι του ζητήθηκε να παραιτηθεί και δεν παραιτήθηκε από μόνος του δείχνει στοιχεία του χαρακτήρα του. Ότι ακόμα και όταν πιάνουν κάποιο συγγενή σου, φίλο σου, κολλητό σου με τη γίδα στην πλάτη, λες εσύ, αδερφέ, δεν πειράζει. Ελαδάρα. Αυτή η Ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Αυτό το Ελαδάρα κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει. Και πώς θα τελειώσει, θα το πω ξεκάθαρα και ας γίνω ξανά δυσάρεστος. Όταν θα πάμε στις κάλπες. Μόνο έτσι θα τελειώσει. Γιατί πραγματικά αυτά που έχουμε δει από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όχι, δεν έχουν ξαναυπάρξει. Δεν έχουν ξαναυπάρξει. Ούτε επιμερών βαθαίως Πασόκ.
0: Τώρα να σου πω ότι έχεις άδικο, δεν σου το λέω.
1: Δεν συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρισης. Μιλάμε ότι σε λίγο οι γαλάζιες ακρίδες δεν θα αφήσουν, δεν έχουν αφήσει όρθιο τίποτα και δεν θα αφήσουν μέχρι να, φεύγοντας, θα συνεχίσουν να τρώνε. Και σε εποχές διαφορετικές για την Ελλάδα. Γιατί τότε που έκανε τα σκάνδαλα το βαθύ Πασόκ, τουλάχιστον υπήρχε πολύ λίπος. Τώρα έχει ψοφήσει η Ελλάδα, την έχουν σφάξει, την έχουν κόψει, την έχουν μοιράσει στους κολλητούς και παίρνουν και τα κόκαλα και σου λέει αν φάμε και από εδώ, να φάμε και από εκεί. Ρε παιδιά, ως πότε, ως πότε, δηλαδή δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.

Και όπως λέει ο φίλος μου, Λάμπης, λάθος μου λέει που σου είπα τις προάλλες, γιατί έχετε αυτόν τον αντιολυμπιακό τύπο στο Συρίγο στο σταθμό. Πώς θα διασκεδάζαμε εμείς, γελάσαμε και σήμερα. Καλημέρα σας, λέει ο καλός μου φίλος. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: καλησπέρα κύριε Χελάκη. Θέλω να πω στον Νίκο Συρίγο να έχει ψυχραιμία και υπομονή, γιατί με αυτή την αντιπολίτευση ο Μητσοτάκης θα κάνει πανηγύρι για πολλά χρόνια. Λέω ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσέλ. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν μπορώ να σας πω ότι σε αυτό που λέει ο φίλος μου ο Κώστας έχει άδικο. Θέλω τώρα στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια απώλεια ενός εξαιρετικού δημοσιογράφου, του Νίκου Τσερβετά, που έφυγε χθες αναπάντεχα από την ζωή. Ο Νίκος με μακρά πορεία στα έντυπα της αριστεράς, αριστερός και ο ίδιος, ένα εξαιρετικό παιδί, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, ένας μαχητής της δημοσιογραφίας και της ζωής, έφυγε αναπάντεχα, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στις κόρες του. Θα τον θυμόμαστε πάντα, τον Νίκο Σερβετά, τον εξαιρετικό συνάδελφο, με αγάπη. Ο φίλος μου Πετράν λέει: Γιώργο, σε ακούω από τότε που άνοιξες το Συρίγο, μπορείς να μας το βγάζεις μόνο για τα πολιτικά. Μια χαρά τα λέει τα πολιτικά. Όταν αρχίζεις τα μπασκιστικά, άστο Γιώργο, λέει ο φίλος μου Πετράν.

Ο φίλος μου Τάσος μου λέει χρόνια πολλά. Ο Συρίγος, ό,τι λέει για πολιτικά είναι σωστό. Τα άλλα μας τα χαλάει, αλλά το κάνει επίτηδες. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Τάσος, Ολυμπιακάρα, να είσαι καλά, ρε Τάσο.

Από τη μια είστε αγανακτισμένοι με την τοξικότητα και από την άλλη ο Συρίγος. Διχασμένες προσωπικότητες, coach. Ο Συρίγος δεν βρίζει κανένα, παιδιά. Ο Συρίγος δεν βρίζει τη μάνα κανενός, τον πατέρα κανενός κτλ. Έχει μια άποψη και τη λέει: εγώ δεν συμφωνώ με την άποψή του. Έτσι μπορεί να μην συμφωνείτε κι εσείς ή περισσότεροι από εσάς. Δεν βρίζει. Δεν απειλεί. Δεν ασχημονεί. Λέει την άποψή του με την οποία μπορούν να υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Και τις καταλαβαίνω. Και είναι θεμητές να υπάρχουν. Έτσι. Δεν σπηλώνει υπολείψεις. Δεν ενοχλεί κανέναν. Δεν τα βάζεις με τις μάνες και τους πατεράδες σας. Εντάξει.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Δημοσθένη, τον Καρμύρη και συνοδοπόρο, να μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Δημοσθένη, καλό απόγευμα.
1: Το συνοδοιπόρος.
0: Όχι πολιτικά, εννοούσα αθλητικά, δημοσιογραφικά, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν θύχτηκα, μην φοβάστε.
0: Όχι, θύχτηκε. Μήπω υπάρχει καμιά παρανόηση, όχι, δεν εννοούσα αυτό.
1: Α, σε ξέρω χρόνια και σε αγαπάω χρόνια. Τα λατώματά σου δεν έχει να κάνει.
0: Τα αποδέχομαι τα λατώματά μου και χαίρομαι που μπορεί και τα αποδέχεσαι με την έννοια ότι δεν σε εμποδίζουν, δεν χαλάνε τη φιλία μα, δεν χαλάνε την προσωπική μα σχέση. Ούτε και θυμάμαι καμία φορά να έχουμε παρεξηγηθεί για τέτοιου είδου θέματα.
1: Και δεν έχουμε παρεξηγήσει.
0: Για αλλά γενικώ δεν έχουμε, αλλά λέω.
1: Γιατί με το κουκαλίδι γίνονται μάχε.
0: Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άλλωστε, κοίταξε, εγώ είμαι ταυτισμένο απόλυτα με το γνωμικόν ουδή άσφαλτο.
0: Ουδή άσφαλτο. Τα έχουν πει σπουδαίε προσωπικότητε τη καλλιτεχνική ζωή αυτά τα πράγματα.
1: Το δίκιο σου Βουνόπουλε κι εσύ.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Αρχίζει το Μουντιάλ. Ωραίο είναι το μπάσκετ. Το ναι. Ζήσαμε και την Ευρωλίγκα, ζήσαμε και το Final Four. Όλες αυτές τις τοξικότητες και τις μάχες εντός και εκτός παρκέ και glass floor στη τελική σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε και την τελευταία πράξη αυτού. Θα πιστεύουμε ότι ο πρωταθλητής πραγματικά θα είναι αυτός που θα το αξίζει εν τέλει παίρνοντας το πέμπτο παιχνίδι σε μια μάχη. Πολύ σκληρή θρίλερ πραγματικά ανάμεσα στο φινάλε μια σεζόν που βρίσκει κατάκοπες στις ομάδες. Είναι φανερό. Χθες ο Μιλουτίνοφ χαρακτηριστικά έβλεπα δεν μπορούσε να πει στο τέλος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα είχε με τον Ντάιρικ Τζόνς ο κότς Μπατζόκας, γιατί ήταν πολύ και έμεινε με ένα ψηλό Ολυμπιακός. Και μετά όταν κουράστηκε ο Μιλουτίνοφ, τα πράγματα βρίσκονται ερυθρόλεπτους. Που νομίζω χθες για να κάνω και το σύντομο σχόλιο να το κλείσω με την ευκαιρία μια που άνοιξα και μόνος μου. Νομίζω ότι χθες πραγματικά. Στα δικά μου μάτια που δεν είμαι τόσο ειδικός του μπάσκετ, όσο μπάσκετ νομίζω, δεν είμαι ειδικός για να το κρίνω σε τέτοιο βαθμό, αλλά θεωρώ ότι χθες το έδινε ο Παναθηναϊκός μάτια πολλή ώρα στον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν νίκησε δικαία. Και πάει το τελικό στην τελευταία, στο The Final Countdown, όπου το ελαφρύ προβάδισμα μόνο το έχει ο Ολυμπιακός και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό Νότο Σίτι. Ανοίγει την αυλαία απόψε στις 10 Ελλάδας, γνωστό, σε ένα εμβληματικό γήπεδο όπως είναι αυτό το αυλαίο. Χειμώνας εκεί.
0: Βέβαια, ναι.
1: Έχουμε αλλαγή μυστηρίου. Χειμώνας σχεδόν. Κάποιες απεργίες διαβάζω γενικότερα από κάποιους εκπαιδευτικούς έξω διαδηλώσεις. Τα έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εκεί
1: του πολέμου. Ας ελπίσουμε ότι. Ποδοσφαιρική γιορτή και όχι τα υπόλοιπα. Μια σύμπτωση τεράστια για να μας θυμίζει εκείνες τις ανατριχιαστικές βουβουζέλες του Μουντιάλ του 2010 που με είχαν ενοχλήσει πάρα πολύ εμένα και πολύ ακόμα κόσμο, νομίζω χιλιάδες κόσμο. Στα αυτιά μας μας είχαν τρυπήσει. Στο Johannesburg είχαν παίξει στην πρεμιέρα Νότια Αφρική Μεξικό και ξαναπαίζουν το 2026, 16 χρόνια μετά, πρεμιέρα στο Μουντιάλ αυτό. Στην πόλη των Αστέκων και στο γήπεδο των Αστέκων, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική. Έχει φαβορεί η διοργάνωση. Δεν είναι δύο από τα μεγάλα ονόματα ή ένα από τα μεγάλα ονόματα που συνήθως φιλοξενεί η πρεμιέρα. Στις πρεμιέρες καταδοκούν εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έχουμε κάτι μεταξύ και Γολιάθ τύπου FA Cup, ας πούμε, τελικό κυπέλλο Αγγλίας, όπου πάντα όλα γίνονται εκεί σε που μπορεί να νικήσει στη Λίβερπουλ ή την Manchester City. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν σκοντάψει πολλές ή έχουν χάσει είτε με σφάλεια είτε με ήττα κάποια από τα μεγαθύρια που εν τέλει μετά προχώρησαν κιόλας.
0: Ναι.
1: Στη τελική φάση θα γυρίσουμε πίσω την ιστορία. Θα είναι μια πολύ δυνατή μονομαχία, είναι το φαβορισμό λόγω έδρας και λόγω του ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα. Έχει δύο εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου εκεί, να μην το ξεχνάμε εμέσως.
0: Βεβαίως.
1: Τη ΣΑΕΚ και το Σάντσες του ΠΑΟΚ. Έχει έρθει από τον Αγκύρε. Φυσικά τον κόσμο το μέρος του έχει προετοιμαστεί κατάλληλα το Μεξικό που φιλοξενεί για τρίτη φορά στην ιστορία του. Το 70, το 86 και τώρα. Έστω και αυτό μετράει, διοργάνωση είναι και φιλοξενεί ο οικοδεσπότης στο Μεξικό. Η Νότια Αφρική είναι μια ομάδα η οποία βάζει δύσκολα στους μεγάλους γενικά. Κατά την άποψη μου δεν θα είναι ανοιχτό σκορ, δεν θα είναι ανοιχτό παιχνίδι, θα είναι κλειστό το σκορ. Νομίζω ότι μπορώ να το δω κάπου στο under, άντε με τα βίας ας πούμε, συν 3, γιατί κάπου εκεί θα είναι από 2 μέχρι 3 γκολ, βλέπω εγώ. Mm-hmm. Βλέπω και γκολ, άντε να σου δώσω και στιγμή. Αν και εγώ θα συνιστούσα εκτός ότι δεν παίζω και δεν θέλω να παίρνω ποτέ κόσμο στο λαιμό μου. Απλώς το βλέπω περισσότερο ποδοσφαιρικά και κάπως έτσι πορεύομαι και λίγο στοιχηματικά για τις κουβέντες. Ένα 45 πάντως από ό,τι βλέπω δίνει στα περισσότερα, πώς θα λένε, στο εξωτερικό η διοργανώτρια, το Μεξικό, σήμερα είναι το φαβορί δηλαδή. Αλλά έχω τόσο μεγάλες διαφορές με το 4, 3,5, 4,5, 3,70 που μπορεί να βρει κανείς στην Νότια Αφρική. Τώρα αν θέλει κανένα να το στην πρεμιέρα, θα βλέπα πολύ το Χ, θα βλέπα... Ναι, και εσύ.
0: Ναι,
1: θα
0: βλέπα
1: ένα Χ, δηλαδή Χ, ένα μάλλον θα το έλεγα, για να πάμε στο προπό μας. Και από εκεί και πέρα... τα υπόλοιπα τα περιμένουμε σιγά σιγά. Ξέρουμε ότι είναι αναγνωριστικά όλα αυτά. Οι πρώτες ημέρες του παγκοσμίου κυπέλου σε ένα πολύ πρωτότυπο πρωτοπόρο παγκόσμιο κύπελο. 12 ομίλους των 4 ομάδων, να θυμίσουμε στον κόσμο. 48 συνολικά. Έμαθαν όλα, όλο το φορτωμένο, το βεβαρημένο πρόγραμμα το αγωνιστικό των ομάδων και των ποδοσφαιριστών της Αρτζούν, γιατί οι περισσότεροι είναι από τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Όλοι αυτοί που θα παρεάσουν τους πολιτικούς χώρους των τριών χωρών, του Καναδά, των ΗΠΑ και του Μεξικού, βάλαμε και μια φορά. Έτσι. Να το δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το φορμάτ, και που βεβαίως γίνεται για πολιτικούς λόγους, για τηλεοπτικούς λόγους, που γίνεται για να εξελιχθεί περισσότερο. Θα δούμε νέους κανονισμούς, τροποποιήσεις αν θέλετε, δηλαδή με το VAR, με το corner, με το foul, με τις κάρτες, έτσι. Όλα αυτά θα έχουν ενδιαφέρον. Η κίτρινη κάρτα, αν μπορεί να δοθεί για κόκκινη, αν αμφισβητηθεί. Και όλα αυτά έχουμε μάθει το VAR τελικά να βγάζει τις αποφάσεις και να είναι μάλλον διακοσμητικοί οι διαιτητές. Και παρόλα αυτά, τουλάχιστον παρά τους ελληνικούς αγώνες, έστω και ξένοι που έρχονται πολλοί από αυτούς να μας τα κάνουν και μαντάρα, μουσχεμα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μια να γκρινιάξουμε εδώ, θέλω να δούμε θέαμα.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει φαβορή. Θα τα πούμε και στην αύριο στο Sport.gr, στην εκπομπή Last Call. Θα τα λέμε τα μεσάνυχτα τρεις φορές την εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αύριο ξεκινάμε, έτσι. Mm-hmm. Με την αφεντιά μου, εδώ το κύριο Χελάκη και τον κύριο Κογκαλίδη που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Μας κάνει την τιμή να μας ακούει.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει
1: να του πλέκουμε το εγκόμιο, αλλά αυτός αγρόν θα αγοράζει, είμαι σίγουρος. και θα πέφτουμε με μπάσκετ. Κυρίως Μουντιάλ, μεταγραφές, να τα πούμε και πάγαμε και απρόσφατα. Να τα πούμε αύριο, τώρα έχει Μουντιάλ. Και ο χρόνος μας πιέζει. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, Δήμος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το δεις.
0: Ορίστε.
1: Θα το δεις το μάτς.
0: Ασφαλώς θα το δω, αστείευεσαι.
1: Α, γιατί είμαστε σεβασμένοι για όλα τα παιχνίδια.
0: Θα το δω, μη σε νοιάζει.
1: Θα έχουμε έλεγχο,
0: ξέρεις. Πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, αυτό το Μουντιάλ. Θυμίζω στις 10 η ώρα σήμερα στο στάδιο Αζτέκα, ένα ιστορικό γήπεδο. Εκεί έγινε και το Μουντιάλ του Μεξικού το 1970 που το πήρε η Βραζιλία, ρωτάει ένας φίλος. Το 1986, φίλε μου, το πήρε η Αργεντινή. Για να το διατυπώσω πιο σωστά, το πήρε ο Μαραντόνα. Σήμερα λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό, παρουσία μάλλον 107.000 οπαδών. Θα γίνει το εναρκτήριο λάκτισμα αυτού του Μουντιάλ με 46 ομάδες. Το Μεξικό, συνδιοργανώτρια χώρα, υποδέχεται την Νότια Αφρική.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε συντονισμένοι, ελπίζω να περάσαμε καλά και αυτό το δύο ώρο. Δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, να με συγχωρείτε, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι στις 3 η ώρα έρχεται ο Θέμης ο Παλιούρας με την εκπομπή «Μίλα μου για μπάλα», όπου θα τα πείτε όλα και θα του στείλετε και μηνύματα και θα βγείτε στον αέρα. Να μείνετε όμως συντονισμένοι, διότι τώρα ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2.30 ώρα αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, να προσέχετε και να έχετε υπόψη σας ότι ο καιρός αλλάζει. Έρχονται μπουρίνια!

0: Σουβλάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκη η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
3: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
3: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
3: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
3: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
2: στις 7 και 25 για σχέσεις
3: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
3: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
3: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
3: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολή

0: εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

χρόνια σ' ακούω να μιλάς, ουρλιάζεις μέσα μου Ελλάς και η καρδιά μου σπάει. Πες μου ρε φίλε, αν

Δεν ξέρω πια τι να σου πω. Με πνίγημα τον αγαπώ. Αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές. Να αντέχω βρίσκω τρόπο. Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ. Ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά για

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
16: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
17: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Παιδιά, καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια δροσερή, θέλω να πω και να πιστεύω, εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολέδου στο μικρόφωνο μέχρι τις 6, παιδιά. Έχει ζέστη πάρα πολύ, το ξέρω. Πού και πού έχει ένα αεράκι, αν είσαι στη σκιά, κάπως μπορεί να σε βοηθήσει να έχεις μαζί σου νερό, να πάρεις ένα ανεμιστηράκι χειρός, να πάρεις ένα ψεκαστήρι ωραίο, παιδιά. Υπάρχουν κάτι ωραία ψεκαστήρια που και νεράκι σου πετάνε και το ανεμιστηράκι ανοίγει. Να πάρεις ένα τέτοιο, να το έχεις στην τσάντα σου μαζί και φυσικά να είσαι πάντα εδώ συντονισμένος στην καλύτερη παρέα. 6-9-8-9-8-60-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για να στείλεις email και να επικοινωνήσεις. Επιστρέφω σε λίγο και εσύ θα μείνεις εδώ. Τα καλύτερα τραγούδια έρχονται και αφιερώσεις χρωστούμενες από εχθές, θέλω να πω. Καλή ακρόαση σε όλους. See you in a beat, που λέμε και στο χωριό μου. Τα λέμε σε λίγο. Φιλιά πολλά πολλά.

0: Φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
1: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
0: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
1: χωρίς δεύτερη σκέψη.
0: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή. Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε αλφα. Παντού.
2: Δηλαδή?
6: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά.

0: ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Εύχομαι να είστε κάπου τροσερά όσο είστε εδώ συντονισμένοι. Λοιπόν, και ακούστε τώρα κάτι. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι θα το έχετε ακούσει ήδη. Εξάλλου, γίνεται αναφορά γι' αυτό από πολλά χρόνια πίσω, δηλαδή κάθε καλοκαίρι. Ο λόγος, παιδιά, για αυτό το ψάρι, το περίφημο πια, τον λαγοκέφαλο, που λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο άμα σε δαγκώσει, άμα. Δεν ξέρω. Άλλοι λένε ότι είναι επικίνδυνο πολύ άμα σε δαγκώσει. Άλλοι λένε ότι έχει κίνδυνο μόνο αν το φας και εφόσον δεν έχει καθαριστεί σωστά. Δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι από εσάς να είστε πιο εμπειρητικά εκεί στην Κρήτη, όσοι μένετε σε παραθαλάσσιες περιοχές δηλαδή. Για πείτε μου, εσείς τι έχετε ακούσει, τι ξέρετε γι' αυτό. Μην ξεχνάτε λοιπόν να μου απαντήσετε στο 698-9860-147. Έχω κι άλλο να σας πω στην συνέχεια. Δεν ξέρω, καλό είναι να προσέχουμε. Ξέρω κι εγώ, να έχουμε το νου μας. Αυτά, παιδιά, περιμένω τα μηνύματά σας.

καλύτερες μέρες λοιπόν μας είπε μόλις η Άννα Βύση. Και πραγματικά μένα οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Γιατί να μην γίνουν και πιο νόστιμες μέρες. Αν ψάχνετε λοιπόν μια πίτσα με εντελώς διαφορετική γεύση, η πίτσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου είναι αυτό που πρέπει να δοκιμάσεις. Εν τω μεταξύ, με κάθε πίτσα Μαργαρίτα Lime έχεις και δωρομία Green Lemon Lime 330ml. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίτσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan.

Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος από τα Τρικάλα. Καλησπέρες κιόλας, παιδιά, σε όσους έχετε στείλει τα μηνύματά μας, μου τα μηνύματά σας. Είναι δικά μας, είναι. Λέει ότι το ψάρι αυτό έχει τοξίνες, οπότε είναι επικίνδυνο για τον λαγοκέφαλο που λέγαμε νωρίτερα. Ο Στέφανος εδώ μου λέει και ένα δίκιο τώρα, Στέφανέ μου, όπως κοίταξα και εγώ, το έχεις. Γιατί γκουγκλάροντας, λέει ο Στέφανος, ότι όσο το γκουγκλάρα βρήκα πάρα πολλά άρθρα από πάρα πολύ παλιά. Αλήθεια είναι. Δηλαδή εγώ βρήκα άρθρα, φαντάζομαι, από το 2016 για το συγκεκριμένο ψάρι. Και κάθε φορά οι τίτλοι, ξέρεις, είναι έτσι τρομακτικοί. Αυτό δεν σημαίνει, μισό λεπτάκι τώρα, αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να ενημερωθούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι επικίνδυνο, είτε αφορά το δάγκωμα, είτε αφορά την τροφή, το να το καταναλώσεις δηλαδή. Απλά θέλω να πω, δεν είναι και κάτι καινούριο. Θέλει παρόλα αυτά πάρα πολύ προσοχή. Και καλό είναι να ρωτάμε και να ενημερωνόμαστε από τους ειδικούς για τέτοιο θέμα. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι σήμερα, όπως κάθε Πέμπτη τελευταία δηλαδή, έτσι θα είμαστε που το κάνουμε, θα είμαστε μόνο ραδιοφωνικά, δεν θα ανοίξουμε TikTok Live δηλαδή. Και βλέπω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε και στο στρογγύλεπμα της πρώτης ώρας. Καλώς τον και τον Γιώργο, καλώς την Άννα και τον Παντελή μας. Συνεχίζουμε με Δέσποινα Ολυμπίου και πες το δυνατά.

Μαζί χωριστά, ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2007. Στο Πες το Δυνατά τη μουσική φυσικά υπογράφει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, στους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης, και σε κάποια φωνητικά την ακούμε πάρα πολύ καθαρά, έτσι, τη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 5, παιδιά, μέχρι τις 5, όχι, μέχρι τις 4, συγγνώμη, και επιστρέφω σε λίγο.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων. Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο.
7: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις. Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: φεύγω με.
1: Υπέροχες καλησπέρες σε όλες και σε όλους. Λοιπόν, τώρα που συντονιστήκαμε και στην δεύτερη ώρα, παιδιά, της εκπομπής, γεια σου Λίνο. Το σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε τραγουδάρες, λέει ο Λίνος. Να δυναμώσουμε τα ντεσιμπέλ. Αυτά είναι. Καλησπέρα και στον Ευγένιο και στον Περικλή. Γεια σου Γιώργο.

Έτσι, παιδιά, γιατί ξέρετε πια πολύ καλά. Οπότε δεν υπάρχει TikTok Live και θέλετε πολύ έτσι να γράψετε σε ένα chat, να συνομιλήσετε και με άλλους ακροατές. Δεν έχετε παρά να μπείτε στο next, πώς λέμε, το επόμενο, επόμενος, next.ngradio.gr. Μπαίνετε στο live chat και επικοινωνείτε και μεταξύ σας, αλλά και μαζί και από εκεί. Λοιπόν, έλεγα τώρα πού να πάω, τι να πρωτοπώ, γιατί έχω βρει διάφορα έτσι περίεργα και μυστήρια. Σε όλους έχει τύχει, παιδιά, δεν ξέρω μάλλον σε όλους, αλλά ναι, φαντάζομαι μία φορά θα έχει τύχει σε όλους μας ή τουλάχιστον πριν βγούμε από τα μάξι, να γυρίσουμε και να δούμε ότι έχουμε ξεχάσει το χειρόφρενο. Και λες ευτυχώς που το είδα. Ο καημένος οδηγός εκεί στην Κρήτη δεν πρόλαβε, δεν το είδε έγκαιρα και κύλησε, τσούλησε τα μάξι και έπεσε στο νερό. Ευτυχώς, χωρίς τον ίδιο μέσα εννοείται. Άρχισε να κινείται. Λίγο προσοχή, ξέρω κι εγώ. Τέτοια περίεργα τα ακούμε συχνά. Έχει κάνει και ο καθένας τα δικά του, έτσι, την κουτσουκέλα του μέσα στο αμάξι του ή πίσω από το τιμόνι. Απλά είναι κάποιες φορές που είναι έτσι πιο δύσκολες από άλλες, όπως αυτό. Από την άλλη τώρα θέλω να σου πω, φίλε μου, αν θέλεις πάρα πολύ να πάρεις μία μοτοσικλέτα και να την κάνουν δώρο κιόλας, άκου να δεις, δεν άντεχα να μην το πω, εγκαίρος θα το πω. Και λέω εγκαίρος γιατί έρχονται τραγούδια πολλά, παιδιά, που θέλουμε και πρέπει να ακούσουμε γιατί τα έχετε ζητήσει εσείς. Δεν έχεις παρά, φίλε μου, να πας μέχρι τη Βραζιλία, δεν μακριά, μέχρι τη Βραζιλία. Βέβαια, καμιά φορά αυτά έχουν την τάση να εξαπλώνονται πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν θα έρθει και Ελλάδα. Μια εταιρεία, λοιπόν, μοτοσικλετών, ένα κατάστημα μοτοσικλετών για την ακρίβεια στη Βραζιλία, τι σκέφτηκε να κάνει. Πήρε μια μηχανή, όχι μηχανάκι παπάκι, μια μηχανή τεράστια, έτσι, την κρέμασε ανάποδα από το ταβάνι. Όταν σου λέω ανάποδα, εννοώ οι ρόδες να κουμπάνε στο ταβάνι, έτσι, τελείως ανάποδα. Και η πρόκληση ποια είναι, πρέπει να πας εσύ που θέλεις μια μηχανή δώρο. Πρέπει να έχεις πολύ γερά μπράτσα αρχικά για να καταφέρεις να πιαστείς από τα χερούλια, από το τιμόνι δηλαδή, και να δώσεις μία και να ανάποδα να βρεθείς καθισμένος επάνω στη μηχανή. Πώς θα κρατηθείς εκεί, δεν ξέρω, δικό σου θέμα. Αν όμως καταφέρεις να κρατηθείς 10 λεπτά, θα την πάρεις τη μηχανή δωρεάν. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να είσαι αθλητής, πρέπει να είσαι ακροβάτης, πρέπει να κάνεις αυτά τα calisthenics που τα λένε, που έχουν κάτι μπράτσα, ξέρεις, και κάνουν τα μονόζυγα και τα περίεργα. Αλλά παιδιά, στην αρχή λες, αχ, αλήθεια, τι ωραίο challenge, τι ενδιαφέρον, χαχα, πλάκα έχει. 10 λεπτά είναι αδύνατο, πιστεύω, και για τους πιο δυνατούς, πώς να το πω. Βλέπω εγώ εδώ ένα βιντεάκι το οποίο έχει ανέβει. Ο τύπος, πολύ εντυπωσιακά θέλω να πω, πιάστηκε όντως από το τιμόνι, έδωσε μία, ανέβηκε, κάθεται ανάποδα, αλλά μετά ο δόλιος έχει και τσαγιονάρα κάτω. Προσπαθεί να κρατηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να κρατήσει τα πόδια του βασικά επάνω στη μηχανή. Είναι σαν να είναι σε σούζα τώρα, γιατί δεν μπορείς να κάτσεις κιόλας. Βέβαια είναι ένα βίντεο 26 μόλις δευτερόλεπτα. Όχι, δεν είναι 26 δευτερόλεπτα, Ανά Μαρία, είναι 1:25. Α, δεν πρόκειται, δεν τα κατάφερε. Πού να τα καταφέρει, παιδιά, να το βλέπω μέχρι τέλους. Και εν τέλει κατέβηκε ο άνθρωπος κάτω. 10 λεπτά δεν γίνεται. Βέβαια, τι κι αν δεν γίνεται, κατάφερε το σκοπό της η εταιρεία. Ή το κατάστημα αυτό το κατάφερε. Όλοι μιλάνε για αυτό το θέμα. That's the point. Τζάμπα διαφήμιση, τζάμπα. Προσπαθείς εσύ να ανέβεις, να το παίξεις παρκουρίστας, να το παίξεις μπρατσαράς, να το παίξεις. Καλά, για κορίτσι δεν το συζητώ. Μου φαίνεται, δεν ξέρω κιόλας. Μην με πείτε κιόλας ότι κάνω διακρίσεις, όχι. Αλλά θέλει αυτή την έξτρα μυϊκή δύναμη, ρε παιδιά. Έτσι μου φαίνεται. Από την άλλη, ποτέ δεν ξέρεις. Αν δω κι άλλο βίντεο, αν κυκλοφορήσουν κι άλλο και άλλα τέτοια βίντεο, παιδιά. Καλά, αν έχουμε και νικητή, θα πω wow και μπράβο και θα βάλω και ηχητικό τέτοιο. Ηχητικό εφέ. Αλλά να είναι 10 λεπτά το βίντεο, όχι να είναι 5 ή 2 ή 3 και να πούνε να ο νικητής τα κατάφερε, όχι. Να είναι 10 λεπτά βίντεο, 10 λεπτά να τον βλέπω κολλημένο επάνω στη μηχανή. Αυτά, παιδιά.
έχουν δυσκολέψει ακόμα και τα δώρα, έτσι, και οι διαγωνισμοί. Ούτε μια μοτοσυκλέτα δεν μπορείς να πάρεις.

είσαι ο Spider-Man. Λέει εδώ ο Χόρχε. Ή να είσαι ο Spider-Man. Τι να σου πω, Χόρχε μου. Εγώ στοιχηματίζω ότι ούτε ο Spider-Man θα τα κατάφερνε. Πόση ώρα ανάποδα. Γιατί δεν είναι, είναι και η δύναμη που βάζει για να κρατηθεί επάνω. Πρέπει να είσαι από αυτούς τους υπερήρωες που πετάνε. Κατάλαβες, και το κάνεις με κόλπο. Αγαπημένη Μαντώ, στοιχηματίζω, φύγαμε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market, Σπυρόπουλος.

0: Bread Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 09711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Λοιπόν, γελάω πολύ, παιδιά. Γεια σου, Διονυσία. Γελάω πάρα πολύ και με το μήνυμα εδώ του Λίνου, ο οποίος μου λέει: μόλις είπατε ότι δεν θα έχει live σήμερα, ένιωσα σαν να με δάγκωσε ο γατοκέφαλος. Επίσης, Περικλή μου, παιδιά, με τη μία, άντε και μία δεύτερη φορά για ασφάλεια, φτάνει το μήνυμα. Έχω λάβει την αφιέρωσή σου. Σε ευχαριστώ παρόλα αυτά. Ξέρω ότι καμιά φορά, ξέρεις, μπορεί να κολλάει λίγο το ίντερνετ, μπορεί κάτι να γίνει και να μην είσαι σίγουρος ότι έχει αποσταλεί. Το έχω δει το μήνυμά σου. Λοιπόν, μου ζητάς, Βίκη Μοσχολιού, και ξενύχθησα στην πόρτα σου. Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα. Είναι ένα καταπληκτικό, ένα απίστευτο τραγούδι, έτσι δεν το συζητάμε. Και παρόλο που είναι σε διαφορετικό, ας το πούμε, μουσικό ύφος, δεν μπορούμε να μην απολαύσουμε και να θαυμάσουμε, όπως πάντα, Βίκη Μοσχολιού, αφιερωμένο σε σένα.

Αυτά είναι κομματάρες, παιδιά. Ο Νίκος εδώ λέει: δεν θα δούμε το Μίτσο, τη μεγάλη μασκό. Υπομονή μέχρι αύριο για τους φίλους που δεν είχε τύχει να συντονιστούν ποτέ στο TikTok Live. Ο μασκότ, παιδιά, είναι εδώ πέρα ένα λουτρινό ωραίο που έχουμε. Έχει το δικό του ρόλο και χαρακτήρα στην εκπομπή. Εδώ δίπλα μου είναι τώρα. Γιώργο μου, σου αφιερώνω αυτό από Νατάσα Θεοδωρίδου.

Έτσι, έτσι, με πολύ πολύ ωραία μηνύματα το τραγούδι αυτό. Οπότε νιώθουμε έτσι λίγο μαχμούριδες και λίγο είμαστε βαριοί και ασήκωτοι. Βαρύς και ασήκωτοι. Κάθε ταξίδι ξεκινάει τώρα.

Και εδώ ο φίλος μας ο Νίκος μάλλον δέχτηκε, δεν ξέρω, δέχτηκες καμιά πρόταση γάμου, Νίκο, γιατί μου ζητάει να βάλω... Απαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Και μετά...

Απαπα, το γλίτωσα, μας λέει εδώ ο Νίκος. Ο Νίκος από Ζωγραφού. Λοιπόν, μας έφτιαξε τη διάθεση, δεν μπορώ να πω, Νίκο μου. Και με το τραγούδι που ακούσαμε. Γιατί, παιδιά, τα πάντα είναι μία εμπειρία, έτσι. Όπως πραγματική εμπειρία, τώρα ακούσε τι θα σας πω. Γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη γεύση. Πότε? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Εδώ να μιλήσουμε και για σχέσεις και για γάμους και για όλα. Η πίτσα Μαργαρίτα, λοιπόν, lime της Pizza Fan από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο, δένει απίστευτα με τη δροσερή green lemon lime. Οπότε μην το σκέφτεσαι καθόλου, γιατί με κάθε πίτσα Μαργαρίτα lime έχεις δώρο και μια green lemon lime 330 ml. Είτε την παραγγείλεις σκέτη, είτε με την προσφορά το δώρο αυτό σε περιμένει. Όπου δηλαδή πίτσα Μαργαρίτα lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Ο Γιώργος εδώ με ρωτάει, εσύ Άννα Μαρία έχεις μετρήσει πόσα παπά λέει? Όχι, να πω την αλήθεια. Το νόημα με ενδιαφέρει.

0: Το επόμενο τραγούδι που έρχεται λοιπόν θέλω να το αφιερώσω με πολύ αγάπη στον Μάνο μας από την Ρόδο. Καλώς τον, μου έχετε ζητήσει εδώ παιδιά μαζονάκι, λέει, βάλε ρουβά, βάλε παντελίδι. Χαμός, όλα θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Έλληνα Παπαρίζου έρχεται όμως για τη συνέχεια.
1: Η αγάπη σου είναι γλυκιά ουτοπία.
0: Την καλησπέρα μου και σε όλα τα βαφτιστήρια εδώ. Κάποιοι ταλαιπωρείστε από ό,τι έχετε στείλει, παιδιά, με διακοπές προγραμματισμένες. Ευτυχώς, τουλάχιστον, μάλλον όχι ευτυχώς, τουλάχιστον διακοπές ρεύματος. Η Αναστασία λέει στην Χίο μέχρι 36 κόπηκαν τα υπεραστικά και το αστικό κτέλ. Νύχτα, χωρίς εγώ και εσύ να... Καλά θα πάει αυτό.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: κάθε Πέμπτη 9 η ώρα το βράδυ, ήχος το τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

αυτά είναι έτσι όμορφα. Μπήκαμε, παιδιά, με μια ωραία συνεργασία τότε. Ήταν η Κωνσταντίνα και ο Γιάννης Πλούταρχος, 1999. Και το τραγούδι ήταν «Η καρδιά μου είναι ζαλισμένη» από το άλμπουμ «Σημείο επαφής». Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το είχατε ακούσει, πόσοι από εσάς το ξέρετε. Είπα να το ακούσουμε έτσι λίγο, να το θυμηθούμε ή να το μάθουμε, τέλος πάντων. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο για όσους από εσάς συντονιστήκατε τώρα εδώ στην εκπομπή μας και στην παρέα μας. Άπειρες οι αφιερώσεις σας τρέχουν και θα προσπαθήσω και εγώ να ικανοποιήσω όλα τα γούστα. Λοιπόν, δεν θυμάμαι τώρα γιατί δεν έχω και τα μηνύματα ακριβώς μπροστά, και Ρουβά μου έχετε ζητήσει και Παντελή Παντελίδη μου έχετε ζητήσει, οπότε θα τα ακούσουμε, παιδιά, σιγά σιγά. Καταλαβαίνετε ότι τρώω και λίγο το χρόνο. 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147. Στούτι παπάκι, συγγνώμη Έντζι, καλησί, χίλια συγγνώμη, engradio.gr για τα email σας. Για να πάμε να ακούσουμε ένα ποσάκι Ρουβά και θα το αφιερώσω, θα βρω, θα το δω το μήνυμα στη φίλη μας που το ζήτησε. Και τώρα θα μου πείτε πού το θυμήθηκες, ήδη ο Νίκος μου λέει για το προηγούμενο τραγούδι, πού το θυμήθηκες. Αυτό το θυμάστε.

Όλα καλά, λοιπόν. Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς. Κανάδο τώρα, γιατί μου λέγεται, α, πού το θυμήθηκες αυτό τώρα, και κάποτε όταν το άκουγα μου έφτιαχνε διάθεση πάρα πολύ, λέει η Στεφανία. 2002, παιδιά, το συγκεκριμένο τραγούδι, και μιλάμε φυσικά για μία σύνθεση του Φίβου, έτσι, στίχη μουσική. Και συνεχίζουμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Όπα, περίμενε. Το Κατερινάκι σου.

Σάκη, φωνάζει ο Περικλής από πριν. Γεια σου, Ευγένιε. Περικλή μου, το μεταξύ της σοβαρή είδηση που μου είχε στείλει για την Τζένιφερ Λόπες, το είπαμε χτες νομίζω. Πάντως το έχουμε πει.

0: το Κατερινάκι σου. Λοιπόν, αυτή ήταν η Κατερίνα Λιόλιου σε ένα τραγούδι. Τη μουσική υπογράφει εδώ ο Χρήστος Αντικά, η παιδιά, και τους στίχους ο Γρηγόρης Βαξαβανέλης. Ήρθε όμως η ώρα να ενημερωθούμε για τον καιρό, παιδιά, και είναι σημαντικό αυτό, όπως είναι κάθε μέρα άλλωστε, αλλά ειδικά μάλλον θα έλεγα σήμερα, γιατί κάτι μου είπε η πηγή Ζαχαρία ότι έρχεται έκτακτη επικαιρότητα, καταιγίδες, χαλάζει κτλ. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Για πες μας, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να πούμε μία αναφορά. Εχθές είχαμε πει για δύο καταιγίδες, μία στα Γιάννενα και μία στην Καλαμάτα, που είχαμε την ίδια στιγμή που είχαμε και επικοινωνία. Να συμπληρώσουμε ότι στα Γιάννενα έπεσε πάρα πολύ χαλάζι.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Σε ποσότητες αρκετές, δηλαδή το ύψος από το χαλάζι έφτασε στα 5-6 και σε ορισμένες περιοχές και 10 εκατοστά. Όχι σε μέγεθος.
0: Ναι, κατάλαβα,
1: σε ύψος,
0: κατάλαβα.
1: Σε
0: ναι,
1: ύψος.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια μεταβολή του καιρού, γιατί υπάρχει ένα χαμηλό στην Αδριατική, το οποίο θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας μας, και έτσι έχουμε μεταβολή του καιρού από αύριο Παρασκευή 12 του μηνός στη βόρεια και την κεντρική χώρα, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, τα λεγόμενα μπουρίνια. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, επειδή είναι και περίοδος διακοπών, θέλει πολύ προσοχή στις παραλίες. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ επίσης πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται. Πρώτον, Μακεδονία, από τις πρώτες σημερινές ώρες μέχρι και το βράδυ. Εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Δεύτερον, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Τρίτον, στις Σποράδες στην Εύβοια, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Και τέταρτον, στην Ανατολική Στερεά, την Παρασκευή, από τις απογευματινές ώρες έως το βράδυ. Και ανανέωση του δελτίου θα γίνει ανά 24 ώρες. Πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά τον καιρό. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου όμβροι και τοπικές καταιγίδες. Η άνεμη στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά έφτασε στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τους 29 με 32 βαθμούς, και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν σήμερα στη χώρα μας ήταν 34 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στην Κάτω της Ωραίας, στη Φθιώτιδα, στη Λαμία, στη Σπάρτη και στο Άργος, αλλά και εδώ στην Αττική, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκοινιά, και 35 βαθμούς στη Σέρε, στη Λάρισα και στην Κάτω της Ωραία. Έφτασε 35 τελικά η Κάτω της Ωραία. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι περιμένουμε αυτή τη στιγμή με την τελευταία εικόνα του δορυφόρου στην Πελοπόννησο, ανατολική, βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, Στερεά, κεντρική Στερεά και ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, και βέβαια περιμένουμε αργότερα και στη Μακεδονία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία-Θράκη. Γενικά αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, από ό,τι θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Και στα ορεινά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική Μακεδονία από τη νύχτα θα σημειωθούν εκ νέου όμβροι και τοπικές καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Βυτική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως στα ορεινά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιβέα και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τμήματα, τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη αίθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αίθριο καιρό, με το Καστελόριζο να φτάσει στους 29 βαθμούς Ήπειρος με νότιο-δυτικούς ανέμους, 3 από φόρε πάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5, θα γίνουν και στο Καστελόριζο δυτική-βορειοδυτική 4 με 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα το μεσημέρι στην Αττική κοιμάθηκε από 29 βαθμούς που είχαμε στη Ραφίνα μέχρι, όπως προαναφέραμε, 34 βαθμούς στο Σκηνιά και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα και στο Τατό η θερμοκρασία κοιμάθηκε μεταξύ 32 και 33 βαθμοί. Τώρα η Θεσσαλονίκη, 32 βαθμοί, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, κυρίως τα γύρω ναι, και μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Παρασκευή, όπως είπαμε, έχουμε προειδοποιήσεις που αναφέραμε για τη μεταβολή του καιρού στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θα συνοδεύονται και από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα για χαλάζι. Γενικά χαρακτηριστικά, αρχικά η Μακεδονία και Βαθμία και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις πρώμες σημερινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι, στην Ανατολική Στερεά από το απόγευμα, στις Ποράδες και την Εύβοια από το βράδυ. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση της Χαλκιδικής, της Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα σχεδόν έθριο καιρό με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 3 με 5 μποφόρ, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και το απόγευμα στα βόρεια τοπικά και 6, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 και τοπικά στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη πιο αναλυτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις πρώιμες σημερινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν, ενώ το βράδυ με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία 14 βαθμοί το πρωί και μέχρι 25 με 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και μετά με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο τοπικά ισχυρές. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. 17 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση τις Ποράδες και την Εύβοια. 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 32 το μεσημέρι, στην Τρίπολη όμως 11 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 26, με πιθανότητα τις πρωινές ώρες. People have every power.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Porto Marathos στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο πέλαγος και στο νησάκι πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 2763-061-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το Αρθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic, εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής, από το 1990.

0: 21 571.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
15: Συγωνίσου.
17: Το αφιερώνει σε όλα τα παιδιά, στον Στέλιο μας, σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ πολύ. Όλοι οι φίλοι.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, πώς ξεχνιέμαι, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Είναι Πέμπτη σήμερα. Έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες και θέλω να κάνω του έστω μία γρήγορη αναφορά. Όχι τίποτα άλλο, γιατί μπορεί κάποιος να περίμενε πολύ μία ταινία και να σου λέει να ξεχάστηκε. Πώς να σου πω. Να θέλει να ενημερωθεί, τέλος πάντων. Πάω στην πρώτη ταινία με τίτλο «Ημέρα Αποκάλυψης», σε σκηνοθεσία Steven Spielberg, με Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Coleman Domingo. Αν ανακάλυπτες, λέει, ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε. Σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε. Αυτό το καλοκαίρι αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημέρα αποκάλυψης, λέει η ταινία. Σε σκηνοθεσία Πάολο Τρυπόλη, η επόμενη ταινία με τίτλο «Το ιερό αγόρι». Εκεί μεταφερόμαστε σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, όπου διορίζεται ένας αναπληρωτής καθηγητής, βασανισμένος από το δικό του παρελθόν, ανίκανος να διαχειριστεί τον προσωπικό του Γολγοθά, ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό που κρύβουν οι εβδομαδιαίες μυστηριώδεις συγκεντρώσεις των μονίμων χαμογελαστών κατοίκων του χωριού. Ο ξένος, επόμενη ταινία, σκηνοθεσία Φρανσουά Οζόν, 1938. Ο Μερσό, ένας ήσυχος και ταπεινός υπάλληλος στις αρχές της δεκαετίας των 30 του, παρευρίσκεται στην κηδεία της μητέρας του χωρίς να δακρύσει. Ξεκινά την επόμενη μέρα μια χαλαρή σχέση με τη Μαρή, μια συνάδελφο. Ωστόσο, η καθημερινότητά του σύντομα θα διαταραχθεί από τον γείτονά του. Μεγάλη αισιοδοξία βλέπω στις ταινίες και πάλι δεν μπορώ. Συνεχίζω με τίτλους, παιδιά. Η άλλη, η επόμενη ταινία, σε σκηνοθεσία και σενάριο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, με την Νικόλ Κίντμαν να πρωταγωνιστεί, αλλά Κίνα Μαν, Τζέιμς Μπέντλεϊ, Φιόνα Λα Φλάνναγκαν, Κρίστοφερ Έκλιστον και Έρικ Σάιξ, και Ελέιν Κάσιντι.

Και τέλος, Blow Up, η επόμενη ταινία σε σκηνοθεσία Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Λονδίνο 1966, στην κορύφωση του Swinging London. Ένας ζωγατευτικός πετυχημένος μποέμ και κοινικός φωτογράφος καταγράφει τυχαία τη συνάντηση ενός ζευγαριού. Η γυναίκα από το ζευγάρι επιμένει φορτικά να της δώσει τα αρνητικά, αλλά ο φωτογράφος ανακαλύπτει κάτι πολύ μυστήριο και είναι τριχιαστικό μέσα από τις φωτογραφίες. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και με την κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά σήμερα. Όχι, στείλετε μεταξύ ιδέες, παιδιά, ωραίες ιδέες για την ζωδιακή μας θεματική. Λοιπόν, πριν πάω στην κυρίως, να το πω έτσι, ζωδιακή θεματική, θέλω πάρα πολύ να πω αυτό που μου έχει στείλει εδώ ο Νίκος, αφού καλησπέριζε και τη Μαρία μας τη Μαγκονάκη. Γιατί το συγκεκριμένο τώρα δεν είναι η βασική θεματική, θα την πούμε τη βασική μας και στο τέλος, έτσι πιο αναλυτικά, αλλά βλέπεις το συγκεκριμένο τώρα μας μεταφέρει λίγο στα μπουζούκια και τι ρόλο θα είχε το κάθε ζώδιο στα μπουζούκια. Ο τραγουδιστής θα ήταν ντυμένος στα λαμέ και φυσικά είναι ο Λέοντας, έτσι με τα γαρίφαλα στα πόδια του. Η Λουλουδού τώρα είναι ο Ταύρος και γυροφέρνει το μεθυσμένο ιχθύ για να βγάλει χρήμα. Ο Σκορπιός είναι ο μαφιόζος επιχειρηματίας που δεν κόβει αποδείξεις. Ο Καρκίνος και ο Ζυγός είναι οι φρεσκοχωρισμένοι που τραγουδούν και κλαίνε αγκαλιά. Ο Κριός και ο Τοξότης πλακώνονται και κανείς δεν ξέρει γιατί. Και ο Δίδυμος που είναι πόρτα δημόσιες σχέσεις προσπαθεί να τους χωρίσει. Ο μπάρμαν υδροχός, αγάπη μου, τραβάει βίντεο και γελάει. Όσο για την συνταξιούχα γιαγιά που δουλεύει στην υποδοχή της τουαλέτας, είναι εγώκερος και η καθαρίστρια που πιάνει την κουβέντα είναι παρθένος. Τέλος. Εντάξει. Κλαπ, κλαπ, κλαπ εδώ, έτσι τα χειροκροτήματα. Έγραψε αυτό το ζωδιακό, νομίζω. Καλώς και το ζαρίφι μας. Ο οποίος και εκείνος ήρθε με Τζένιφερ Λόπες, ήρθε με την ίδια Τζένιφερ Λόπες που λέγαμε χθες, παιδιά. Το έχει στείλει και ο Περικλής, γι' αυτό το λέω. Ξέρετε που λέγαμε ότι είπε, έτσι για να μην μας μείνει και περιέργεια, τέλος πάντων, όσοι δεν ήσασταν συντονισμένοι εχθές, που τη ρωτάει την ευφιέστατη ερώτηση, έτσι. Επιστεύεις ότι η μεγάλη σου αγάπη βρίσκεται στο μέλλον? Θεωρείς ότι η μεγάλη σου αγάπη βρίσκεται στο μέλλον? Καλά. Αυτή η ερώτηση στέκει, γιατί σου λέει θα μπορούσε να πει όχι, η μεγάλη μου αγάπη ήταν στο παρελθόν και τελείωσε. Η απάντηση, είπε, ήταν όμως ότι η επόμενη μεγάλη αγάπη είναι 100% μπροστά. Και έλεγα εγώ εχθές, πού θα είναι πίσω άμα είναι η επόμενη? Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το νόημα, έτσι, ότι δεν εννοεί ότι ο Ben Affleck δεν ήταν η μεγάλη μου αγάπη, ούτε κανένας από τους πρώην. Αλλά τέλος πάντων, γελάμε λίγο με τη διατύπωση και έτσι για να κάνουμε και τζέρτζελο. Λοιπόν, για πάμε σε Κωνσταντίνο Αργύρο τώρα και πόσο σε θέλω.

0: λοιπόν θέλω να ευχηθώ με όλη μου την καρδιά και όλη μου την αγάπη καλή δύναμη στην Διονυσία μας και τι να πω, καλή δύναμη. Τώρα είναι δύσκολες δουλειές, παιδιά, αυτές που είναι έξω, αυτές που είναι κάτω από τον ήλιο, αυτές που πρέπει να είσαι συνέχεια πίσω από ένα τιμόνι επίσης. Όπως φυσικά είναι οι οδηγοί των ταξί, όπως είναι οι οδηγοί των λεωφορείων, τώρα μάλιστα που έχουν οι ζέστες έτσι κορυφώνονται. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη. Εμείς εδώ είμαστε, το ξέρετε, όποτε μπείτε, Διονυσία μου, εδώ είμαστε για να σας κρατάμε όσο μπορούμε έτσι την καλύτερη παρέα. Μιας και λέγαμε για ταινίες, λέω δεν πάω να δω και στο Netflix τι γίνεται με τα top 10. Έχουμε καιρό να δούμε top 10 shows και movies in Greece today. Εγώ να σας πω ότι τελείωσα το Legends, για το οποίο σας είχα μιλήσει. Πάρα πολύ καλή αγγλική σειρά, παιδιά. 6 επεισόδια μόλις. Αν σας αρέσουν έτσι τύπου αστυνομικά, αλλά δεν είναι σαν το κλασικό αστυνομικό που ξέρετε, γιατί βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό που εκτιλήσεται. Γιατί συνέβη όντως στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 90. Εδώ βλέπω τώρα ότι την πρώτη θέση κατέχει η σειρά The Witness. Νομίζω ότι, όχι νομίζω, βασίζεται και αυτή η σειρά σε μια αληθινή ιστορία. Michael Jackson, The Verdict, η ετοιμιγορία στη θέση νούμερο 2, Teach You a Lesson στη θέση νούμερο 3, κορεάτικο εδώ, πώς το λένε, Berlin από την από το La Casa de Papel, Southland, επίσης αστυνομικό, η επόμενη σειρά, Everwood στο νούμερο 6, The Four Seasons νούμερο 7, The Borrows στη θέση νούμερο 8, A Good Girl's Guide to Murder νούμερο 9. Και τέλος έχουμε Salish and Jordan Matter στη θέση νούμερο 9. Και αυτά για τις σειρές. Συγγνώμη, αλλά με αυτό που είδα στη θέση νούμερο 1 στο movie, στις ταινίες, τι να πω, δεν μου κάνει καμία εντύπωση από τη μία, από την άλλη, τέλος πάντων. Στη θέση νούμερο 1, μαντέψτε, ποια ταινία είναι? Office Romance. Ποια, δηλαδή, η Jennifer Lopez, την καινούργια της ταινία, παιδιά. Στη θέση νούμερο 2, The Marked Woman. Colors of Evil Black στη θέση νούμερο 3, Despicable Me νούμερο 4 στη θέση νούμερο 4, είπαμε, ναι, Goat και πάλι κινούμενα σχέδια στη θέση νούμερο 5, The Way Back, εδώ έρχεται ο Ben Affleck, θέση νούμερο 6, The Alton Knights νούμερο 7, Ladies First νούμερο 8, The 4-Year-Old Virgin στη θέση νούμερο 9, καλά έχει γέλιο αυτή η ταινία, τη θυμάμαι. Και τέλος στη θέση νούμερο 10, The Murder of Rachel Nickel. Αυτά, παιδιά. Επιστρέφω στα τραγούδια μας, στις μουσικές μας, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τη ζωδιακή μας τη θεματική, έτσι. Για την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα με ενέπνευσε η Διονυσία περισσότερο. Με κάτι που μου έστειλε στο Viber. Έχετε στείλει όμως και ο Γιώργος και ο Νικόλας και ο Νίκος.
1: Για μια σχέση που τέλειωσε.
0: Τις κρατάμε όλες, παιδιά, για μελλοντικές, για επόμενες εκπομπές. Μελλοντικές για τις επόμενες. Αντώνης Βαρδής, Αντώνης Ρέμος, θέλω να μάθω.

0: να μάθεις, άστο να πάει, άστο να είναι εκεί που είναι, ότι είναι, άμα έφυγε, άμα έφυγες, άμα χωρίσατε, άμα οτιδήποτε, τι σε νοιάζει τώρα, που είναι και τι κάνει και αν έχει ερωτευτεί και άλλον ή άλλη. Άστο σου λέω. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έτοιμη για τη ζωδιακή μας τη θεματική. Εν τω μεταξύ, Μαρία μας, Μακονάκη μου ερωτάει σε σχέση με το τραγούδι, έτσι, δηλαδή για πόσο μεγάλες αγάπες έτσι μιλάμε. Τώρα, τι να σου πω, είναι, ξέρεις, πώς θα ζει ο καθένας, γιατί κάτι μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ δυνατό και μεγάλο όταν το ζεις, μετά όμως αφού τελειώσει μπορεί να γνωρίσεις κάτι ακόμα πιο δυνατό και να λες, α, γι' αυτό έκανα έτσι. Συμβαίνει, πολύ συχνά μη σου πω. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Μου στέλνει νωρίτερα η Διονυσία, μου λέει δεν αντέχω το καλοκαίρι, δεν μπορώ. Σκέφτηκα κι εγώ λοιπόν να πω. Για να δούμε λίγο τα ζώδια. Χειμωνάκηδες, βίες, καλοκαιράτσιδες, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω. Ο κριός, προσέξτε, δεν είναι με τη σειρά ακριβώς τα ζώδια, τώρα είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Πάμε πρώτα στους καλοκαιράκηδες. Ο κριός από το Μάρτιο ψάχνει παραλία. Αν μπορούσε, θα φορούσε σαγιονάρες όλο το χρόνο. Οι δίδυμοι ζουν για τις βόλτες, εννοείται. Τα ταξίδια, τα παγωτά και το πάμε και όπου βγει και όλα αυτά. Καλοκαιράκηδες επίσης συμπεριλαμβάνουν και τον Λέοντα, ο οποίος δεν είναι απλός καλοκαιράκιας. Νομίζει ότι το καλοκαίρι δημιουργήθηκε ειδικά για εκείνον. Έχω την εντύπωση ότι ειδικά για τον Λέοντα, όποια εποχή και να βάζαμε, για όλες θα είχε την εντύπωση ότι δημιουργήθηκαν ειδικά για εκείνον. Λιοντάρια μου αγαπημένα, κάλο πλάκα, έτσι έτσι. Τοξότης, όσο πιο πολύ ήλιο τόσο καλύτερα, δεν τον νοιάζει καν που θα πάει αρκεί να φύγει. Ο ζυγός λατρεύει τα καλοκαίρινα βράδια, τα ποτάκια, τις βόλτες, τις ωραίες φωτογραφίες. Ιχθύς εννοείται, για θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, μουσική στα ακουστικά και ονειροπόληση μέχρι νεοτέρας. Και πάμε και στους χειμωνάτσιδες τώρα. Ο Ταύρος θέλει κουβέρτα, θέλει καναπέ, θέλει ζεστό ρόφημα και βροχή έξω. Αυτό είναι ευτυχία. Ο καρκίνος του αρέσει η θαλπορή του σπιτιού πολύ περισσότερο από τους 38 βαθμούς του Αυγούστου. Παρθένος το καλοκαίρι υδρώνει. Ο υδρότας χαλάει το πρόγραμμα, άρα χειμώνας. Ο Σκορπιός...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721601156.
6: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 2721041137 και 6946057295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
8: τροκτικά,
6: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721095900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
12: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
12: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
12: Τηλέφωνο 27210-69454.
13: Κλίμης.
12: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
19: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
18: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
19: Με απεριόριστη θεματολογία.
18: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
19: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
18: στις 7 και 25 για σχέσεις
19: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν ok ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά ok.
18: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
19: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
18: άπειρα θέματα
19: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
18: Το θέμα είναι
19: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
18: Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: αναπτυκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
5: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
5: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτη.

0: Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? άλλη ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
2: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
10: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα.
2: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
10: Με απεριόριστη θεματολογία.
2: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
10: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική.
2: Στις 7 και 25 για σχέσεις.
10: Και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
10: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
2: άπειρα θέματα
10: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
2: Το θέμα είναι
10: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
2: Συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

κι αλλού εζήτησες δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: People have every power. People have Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27

0: Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα! Παντού!
4: Δηλαδή?
5: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα! Παντού και πάντα! Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
2: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
7: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Απόψε βγήκα, είχα ανάγκη να ξεσκάσω. Μετά από καιρό κι εσύ εκεί

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά και δίκαιο.

ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό που ζήσαμε, κουράστηκες κι εσύ κι εγώ.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία.

0: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
6: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
7: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
6: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
7: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
6: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
7: Με απεριόριστη θεματολογία.
6: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
7: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
6: στις 7 και 25 για σχέσεις
7: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, okay, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Okay.
6: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
8: Ιωάννα στο τετράγωνο.
7: Δύο Ιωάννες,
6: άπειρα θέματα
7: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
6: Το θέμα είναι
7: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
6: Συνεχίζεται.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθώπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Δεν θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο. Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά? Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές. Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα? Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική, με απεριόριστη θεματολογία. Κυριολεκτικά απεριόριστη. Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική, στις 7 και 25 για σχέσεις και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
15: Ιωάννα στο τετράγωνο.
14: Δύο Ιωάννες, άπειρα θέματα και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει. Το θέμα είναι αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις. Συνεχίζεται.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούτε αυτή η φωνή που ακούσατε, ήταν του Ισίδωρου.
1: Και η άλλη του Στέλιου.
0: Ναι, εγώ σήμερα δεν περίμενα να έρθει ο Ισίδωρος, για να σας πω την αλήθεια.
1: Α, γι' αυτό το πας
0: έτσι. Γιατί νόμιζα ότι θα είχε δουλειές, είναι στο στούντιο.
1: Καρφιά, είναι αυτά καρφιά.
0: Όχι, γράφετε με την Ελένη κάτι, να μας πει.
1: Γράφουμε με την Ελένη Δήμου ένα πέροχο καινούριο τραγούδι, πιστεύω. Και σύντομα θα το ακούσετε κι εσείς, παιδιά. Ολοκληρώνεται.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάτε και από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα, από Καβάλα, από Ξάνθη, από Κομωτινή?
1: Έχουμε πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε.
0: Σιγά σιγά. Ένα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όλοι και σας αγαπάμε όλους πολύ, από όπου και αν ακούτε, από όποιο σταθμό και αν ακούτε. Οφείλω να χαιρετήσω στο κανάλι 1 την πατρίδα μου, την Καλαμάτα. Να είστε, εύχομαι όλοι, σε δροσιά ή να γυρίσετε από τη δουλειά σας, και τέλος πάντων δυναμώστε δέκτες, γιατί έχουμε.
1: Σωστά.
0: Θα μας πεις τις αναμεταδότες και τα τηλέφωνα και τα mail.
1: Είναι ο αγαπημένος μας Σάμος Radio Cafe στο 102,4, η Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο 101,3, ο Πολιτεία 90,7, ο Καστελόριζο στο 104,3.
0: Το Καστελόριζο,
1: ναι. Εννοώ ο σταθμός του Καστελορίζου. Ο σταθμός της Αργολίδας 103,8.
0: Γεια σου ρε Αργολίδα.
1: Ναι. Vox 103,3, νομοσυλλίας.
0: Σταθμάρα ο Vox, να ξέρεις. Από τους καλύτερους σταθμούς.
1: Βέβαια.
0: Το ξέρεις αυτό.
1: Future Internet Radio.
0: Okay.
1: Κανάλι 1 στο 94,8.
0: Καλά,
1: το ξαναφέρει.
0: Αυτό δεν λέμε τι σταθμός είναι. Είναι όλη η Μεσσηνία και τα έχουμε όλα.
1: εντοπικότητα λέγεται.
0: Ναι, και...
1: αλλά επιτρέπεται. Και ο Δίολκος στους 105,6, νομός Κορινθίας. Εκπέμπουμε από τα στούντιο τα υπέρλαμπρα του ngradio.gr.
0: Ένα διαμάντι, παιδιά, τώρα που το είπε υπέρλαμπρα, θα ήθελα να μπορούσα με ένα ρευδάκι να σας φέρω όλους εδώ. Ναι. Να μπείτε το στούντιο αυτό που κάνουμε τώρα, είναι το μικρό και υπάρχει και το μεγάλο και υπάρχει και το πιο μεγάλο. Λοιπόν, το μικρό αυτό το στούντιο είναι λες και μπαίνεις μέσα σε ένα διαμάντι, έρχεται φως από παντού, ομορφιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε, και ελπίζω όλο αυτό σταδιακά να το ακτινοβολήσουμε προς τα έξω.
1: Σωστά.
0: Να το βγάλουμε έξω.
1: Σωστά, θα το καταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι το στούντιο papakiengradio.gr είναι το email μας. studio@papakiengradio.gr και
0: 698 98 60 147
1: είναι το τηλέφωνό μας για μηνύματα, τηλεφωνήματα, παραγγελίες.
0: Φανεροί και σιωπηλοί ακροατές, οι σιωπηλοί εμφανιστείτε, οι φανεροί έχετε ήδη εμφανιστεί. Θα σας χαιρετήσουμε όλους. Το επόμενο τραγούδι, με πολύ πολύ αγάπη, το αφιερώνω στο θείο μας τον Χρήστο τον Μπαλδάρη που μας ακούει, στην κυρία Μαρία και στον κύριο Τάσο, που μας ακούνε από την Έδεσα.
1: Την αγάπη μας.
0: Και στέλνουμε όλοι μας την αγάπη. Στη μαμά σου.
1: Στη Μαρία Παπαϊωάννου που είναι στο Σούνιο και μας ακούει.
0: Κάνει τα μπάνια της.
1: όλοι μας την αγάπη.
0: Και επίσης, που αλλού, στις μαμάδες του σταθμού.
1: Σωστά. Τη Χριστίνα, τη Λιτό, τη Λιάνα, την Πηγή. Ξέχασα καμιά?
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Είμαστε.
1: Η σειρά ήταν τυχαία, έτσι.
0: Στον Νίκο σειρά εμφάνισης. Με πολύ αγάπη, γιατί έχει κάτι μέσα, μια χαρά μες στην ψυχή του, και εγώ το ξέρω και τον ευχαριστώ που το μοιράστηκε μαζί μου. Όταν θα έρθει η ώρα θα το μάθετε κι εσείς. Έχει μια χαρά μες στην ψυχούλα του, στη σύζυγό του και στο γιο του και στη γυναίκα του γιού του. Και στη Διονυσία μας οπωσδήποτε, στο Γιώργο τον Κοντ και στον άλλο τον Γιώργο, ο οποίος Γιώργος αφιερώνει πάντα στη μαμά του. Και γι' αυτό το τραγούδι που ακολουθεί το αφιερώνουμε και εμείς στην μητέρα του.

0: Γιώργο, από τα Τρίκαλα εννοούμε, έτσι, που αφιερώνεις
1: το καταλάβαμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Θέλεις να μας πεις κανένα μήνυμα, έτσι, όπως ακούμε?
1: Κανένα μήνυμα, βεβαίως. Γιώργος Κοντοστέργιος. Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα Σίδωρε. 11 Ιουνίου σήμερα, υψηλές θερμοκρασίες, πολύ ζέστη και όλοι μας είμαστε με κοντομάνικο. Όλοι ήδη άρχισαν τα πρώτα του μπάνια και οι υποψήφοι συνεχίζουν τις εξετάσεις τους. Μακάρι να τα καταφέρουν και επειδή ήμασταν ανεπανάληπτοι όλοι, θέλω να ακούσουμε Βοσκόπουλο και το Ανεπανάληπτος, αφιερωμένο σε σένα Στέλιο και στον Σίδωρο με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ευχαρίστω. Η Άννα μας, καλησπέρα στο αγαπημένο μας δίδυμο. Πάμε δυνατά και κεφάτα.
0: Η Άννα η μαλλιάρα.
1: Έτσι, έτσι. Για να δω, Σωτήρης Αναστασίου.
0: Γεια σου Σωτήρη.
1: Έχοντας η διαδρομή σας επάρκεια, δικαιολογημένος ο θαυμασμός μου.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σταθερότητά σου, ένας παλίκαρος. Ευχαριστούμε πολύ για το ότι συμμετέχεις πάντα και είσαι εδώ παρόν σε κάθε εκπομπή.
1: Η αγαπημένη μας Λίδα, καλησπέρα, καλή εκπομπή, αγαπημένα μας Στέλιο και η Σίδωρε. Τέλεια, τέλεια. Και άλλα πολλά θα τα δούμε σιγά σιγά.
0: Θα τα δούμε λίγο-λίγο.
1: Και αιτήματα μηνυμάτων βλέπω εδώ.
0: Το ακούσατε κιόλας και λέει καλή εκπομπή. Από την Καλαμάτα ο Άρης, ο Άρης ο Τζορτζίνης. Από τα Διόδια ο Νίκος και η Ελευθερία κάνουν βάρδια. Γεια σας παιδιά. Ο Σπύρος από το ταξί, πάντα σταθερή αυτά τα παιδιά, πάντα σταθερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επίσης η Έλσα, η οποία μας στέλνει και αυτή από την Καλαμάτα και από το Καστελόριζο Ηλίας. Παιδιά, ερχόμαστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
7: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
8: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
8: γάτες,
7: τροκτικά,
8: ερπετά,
7: ψάρια και πτηνά.
8: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
7: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
8: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
7: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
8: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-95900.
8: Παράδοση και στο χώρο σας.
7: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
8: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
7: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
10: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23

0: ζωή.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
10: Η ώρα είναι 10.
0: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή.
10: Κανάλι 1, 94.8.
0: Με τη δύναμη του 943.
10: Intervention Sports.
0: Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
9: Λοιπόν, τι εκπομπή θα κάνουμε τελικά?
6: Καλή ερώτηση. Ξεκινήσαμε να πούμε λίγη μουσική και κουβέντα
9: και καταλήξαμε να μιλάμε για σχέσεις, επικαιρότητα, ταξίδια, περίεργες ειδήσεις, καθημερινές καταστροφές.
6: Και γιατί όλοι ανοίγουμε το ψυγείο 10 φορές ενώ ξέρουμε ότι δεν έχει τίποτα καινούριο μέσα?
9: Άρα ναι, η εκπομπή είναι πολύ συλλεκτική.
6: Με απεριόριστη θεματολογία.
9: Κυριολεκτικά απεριόριστη.
6: Μπορεί δηλαδή στις 7 και 10 να μιλάμε για μουσική,
9: στις 7 και 25 για σχέσεις
6: και στις 7 και 40 να αναλύουμε γιατί οι άνθρωποι απαντούν οκ, ενώ δεν είναι ποτέ πραγματικά οκ.
9: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το
6: Ιωάννα στο τετράγωνο. Δύο Ιωάννες,
9: άπειρα θέματα
6: και μια εκπομπή που δεν θα ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξει.
9: Το θέμα είναι
6: αν είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις.
9: Συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: τον αβλέμο μας στην τηλεόραση. Ξεκινάνε οι αγώνες.
1: Τα παγκόσμια πρωταθλήματα.
0: Είμαστε όλοι συντονισμένοι. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία στους πιο άξιους.
1: Ο καλύτερος να νικήσει.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο ο κόσμος ασχολείται με τον αθλητισμό και να αποφεύγουμε όλα τα άλλα. Ξέρετε, υπάρχει μια ομορφιά σε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το ίδιο πρωτάθλημα υπάρχει και σε εμάς εδώ που είμαστε η μεγαλύτερη παρέα, είμαστε πάντα μαζί, περνάμε τις ώρες μας αγκαλιά και αγκαλιά με τη μουσική και σήμερα επίσης θα έχουμε πολύ πολύ μουσική, ό,τι έχετε ζητήσει.
1: Άφθονη, άφθονη. Υπέροχη λίστα πραγματικά.
0: Τι ήθελα να πω, να χαιρετήσουμε τον Τάσο και την Έλληνα, οι οποίοι μας ακούν από Χαλκίδα, και επίσης να χαιρετήσουμε την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη και τη Μαριάννα, η οποία μας στέλνει το μήνυμά της. Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. 698-98-60-147. Να χαιρετήσουμε και τον Παντελή μας και την Άννα μας. Να χαιρετήσουμε και τον Στελάκο, τη Λίδα μας πάντα, ναι. Και επίσης όλους σας που πάντα είστε σταθερά εδώ, στέλνετε το μήνυμά σας, θα μας το διαβάσει και ο Σίδωρος, ένα από αυτά.
1: Ναι.
0: Είδα ένα μήνυμα τώρα, θα το διαβάσω.
1: Του Γιώργου, ποιο? Γιώργος Μαρία, Νίκος Σωμαράκης, Σωτήρης Αναστασίου.
0: Του Νίκου διάβασα.
1: Α, καλησπέρα Στέλιο μας και Ισίδωρε, καλή και όμορφη ραδιοφωνική εκπομπή με το πλοίο να σαλπάρει για λιμάνια ξένα. Κουμπόσαμε, είναι η ατάκα σου μουσικά.
0: Κουμπόστε ρε.
1: Ευχαριστούμε κύριε Νίκο. Η Μαρία Μαγκονάκη μας ευχήθηκε καλή εκπομπή. Από τα Τρίκαλα ο Γιώργος μας χαιρετάει και μας εύχεται. Ο Σωτήρης Αναστασίου.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη. Και επίσης
1: Βάσο Κουντουβά.
0: Α, Βασούλα, τι κάνεις. Να χαιρετήσουμε επίσης και την Ελίκη μας, η οποία μας ακούει από Θεσσαλονίκη, και από τα Τρίκαλα μας ακούει ο Γιάννης και η γυναίκα του η Έλληνα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια και πάμε να ακούσουμε κομματάρες.
1: Φύγαμε.

ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του Μητσιά, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Κάτσος, στο δίσκο Αθανασία, Μανώλης Μητσιάς και Δήμητρα Γαλάνη. Και εδώ ακούμε

Γεια σου Αντώνη Καραγιαννάκη, γεια σου Δημήτρη Νανόπουλη. Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας όλα μαζί με τον Σίδωρο και βλέπουμε ό,τι έχετε στείλει με πολύ πολύ χαρά.

Ρωστό. Κι απ' το σκοτάδι.

και η παραγωγή και οι ακροατές μπορούν να έχουν τα κολλήματά τους. Και όσο σας φαίνεται παράξενο, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί μου το ζήτησε ο Νικήτας από τα Σέρας και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βάλω και θα καταλάβετε γιατί.

Νικόλας μου λέει ότι αυτό το τραγούδι άρεσε πολύ στον πατέρα του. Εποχές που ο πατέρας μου δούλευε στο εργοστάσιο Λαναρά στο Περιστέρι Μπουρνάζι. Ο πατέρας μου με ποδήλατο, με ραδιόφωνο επάνω, και βέβαια ήταν ένα από τα τραγούδια, Νικόλα μου, που παίζανε εκείνη την εποχή. Η Λίδα μας λέει υπέροχα τραγούδια. Λίδα, είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Δεν βαριέσαι ποτέ να το πίνεις και σου φτιάχνει και τη διάθεση.

Στο μάτι Κόκοτα τον είχαμε φιλοξενήσει τον μπαμπά, έτσι, πολλές φορές το θυμόμαστε. Μας αγαπούσε πολύ και εμείς. Πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Αν μπείτε μέσα και γράψετε στα μάτι Κόκοτα σε NG Radio, θα βρείτε και τη συνέντευξή του. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και φυσικά, μία από τις σπουδαιότερες φωνές. Δεν βαριέσαι ποτέ το ραδιόφωνο, λέει ο Νικόλας, οι εποχές αλλάζουν, άρα το ραδιόφωνο μένει.

Εδώ, Νικόλα μου, έχουμε καλό μουσικό φαγητό. Δηλαδή και τα γκαρσόνια. Εδώ η ραδιοφωνική παραγωγή και οι μάγειρες και όλοι σερβίρουμε ωραία πράγματα. Δεν πρόκειται ποτέ να πάθεις τίποτα και είναι όλα πεντακάθαρα και είναι όλα γνά.

0: Υπάρχουν άνθρωποι που τόνε τους μάτι είναι στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και βλέπουν και ακούνε και μουσική από ό,τι μου γράφουν εδώ, όπως ο Δημήτρης. Αλλά ξέρετε τι είναι το ωραίο? Σε μερικούς δεν αρέσει το ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Και είναι εδώ. Εδώ είναι ο Νίκος, εδώ είναι ο Ανδρέας, εδώ είναι η Βασιλική, εδώ είναι ο Φώτης μας, εδώ είναι η Μαριάννα, εδώ είναι η Έλενα. Γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας, ρε παιδιά. Καλώς ήρθατε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να μας αρέσει το ποδόσφαιρο. Ωραίο είναι. Αλλά ξέρετε, με στεναχωρεί. Αυτοί βγάζουν πολύ χρήμα, ρε παιδί μου. Και εμείς ουρλιάζουμε όλα καλά και τα λοιπά. Αν μου πεις, οι άνθρωποι δίνουν αυτό, κάνουν θέαμα. Δίνουν κάτι, δίνουν. Είναι κατ' εμέ. Πώς να το πούμε τώρα. Περίμενε, θα σκεφτώ και θα σας πω.
1: Σαν σκιά στη μαύρη λησμονιά.
0: Βρήκα τη λέξη, η μεταλλαγή της ρωμαϊκής αρένας, όπου εκτονώνονται τα πλήθη, όπου μπαίνουν τα προγράμματα ευκολότερα και όπου εκπληρώνει την ανάγκη της ομαδοποίησης και της δημιουργίας ενός ενιαίου μεγαλύτερου οργανισμού που λέγεται, ας πούμε, φύλαθλος.

0: Και μας λέει και θα το διαβάσω. Μουντιάλ δεν είναι απλώς 22 παίκτες που κυνηγούν μια μπάλα. Είναι οι στιγμές που σταματά ο χρόνος. Τα βλέμματα που καρφώνται στην οθόνη και εκείνο το παράξενο συνέστημα ότι όλος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο. Απόψε η κουζίνα μου φοράει τα καλά της, αλλά όχι για να υποταχθεί σε στημένες συνταγές. Φτιάχνω κάτι που ενώνει το Μεξικό με την Νότια Αφρική. Τι λες τώρα? Κάτι που θέλει χέρια, που δεν φοβάται το αλάτι και τη φωτιά. Μικρές φωλιές από τορτίγες γεμάτες ένταση. Ακριβώς.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: People have every power.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος

0: Τη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Η ώρα είναι 10.30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Σε μένα και στον Ισίδωρο αφιερώνει ο Γιώργος Σοκόν το επόμενο τραγούδι. Εγώ το αφιερώνω και στη Μαρία την Παπαϊωάννου, γιατί ξέρω ότι της αρέσει πολύ αυτός ο τραγουδιστής, και στο Γιώργο που μας το χάρισε, τα Σα εκ των Σον. Λοιπόν, το τραγούδι είναι υπέροχο. Θα σας πω τώρα κάτι που μπορεί να σας φανεί περίεργο, αλλά αυτά είναι γούστα. Ανεκτήμητης αξίας και υπέροχος καλλιτέχνης ο Τόλης Δοσκόπουλος. Εμένα ποτέ δεν μου άρεσε. Γιατί? Γιατί κάποια πράγματα απλά δεν μας αρέσουν. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλοι. Και σε εσάς, κάποιοι τραγουδιστές που θα αρέσουν σε μένα, δεν θα αρέσουν σε εσάς και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, ο Τόλης άφησε χρυσή εποχή, υπέγραψε με την αξία του μια ολόκληρη εποχή και μας άφησε παρακαταθήκες.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Δεν έχει την έγκλη που είχε πριν το Μουντιάλ. Κάτι μεσολάβησε. Ανεπανάληπτος. Στο επιστρέφω με απέραντη αγάπη και μια τεράστια αγκαλιά, Σωτήρη Αναστασίου.
1: Ήσουνα όμορφα μαζί μου, σου δίνα μόνο τη χαρά απ' τη ζωή μου. Όταν με ήθελες,
0: Γιώργο Κόντι, είναι προτιμήσεις αυτές. Είναι στο αυτί του καθενός πως κάθεται. Γενικά δεν μ' αρέσουν πολύ οι ένδυμοι τραγουδιστές. Και ο Τόλης είναι ένδυμος.

Εδώ λοιπόν τώρα, αφού είπα γιατί μ' αρέσει, γιατί δεν μ' αρέσει, δεν έχει σημασία αν σε κάποιον δεν αρέσει ένας τραγουδιστής. Δεν πάβει να είναι απέραντα μεγάλος και να έχει αφήσει εποχή και ιστορία. Κάποια στιγμή λοιπόν με πήραν τα παιδιά και μου λέει πάμε να ακούσουμε τον Ντόλι σε ένα κέντρο που τραγουδούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων πάμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή με τη μάνατζερ του ήμασταν φίλοι και της λέω ρε εσύ πες, τα παιδιά θέλουν να τον δούνε και εγώ θέλω να τον δω από κοντά, γιατί έχει σημαδέψει τη ζωή μας μέσα στις ελληνικές ταινίες, με τα τραγούδια του, με όλα αυτά. Είναι ο Ντόλις Ζασκόπουλος, είναι αυτός που είναι, και ήθελα να τον γνωρίσω. Λοιπόν, για κάποιο λόγο ήταν ουρά και είχαν, εκείνη τη μέρα είχε πάει και ο Μητροπάνος και δεν ξέρω τι, και καθυστερούσε και λέω παιδιά πρέπει να φύγω γιατί αύριο είχαμε, την επόμενη είχαμε το σταθμό και τα λοιπά. Και ξαφνικά αφού είχα φύγει περίπου 15 λεπτά χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει Στέλιο μου. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Λέω ποιος είναι, ο Ντόλις μου λέει είμαι. Μου είπε λέει η Σοφία ότι το και το με γύρεψες, δεν πρόλαβα να σε δω, σου ζητώ συγγνώμη, σας αγαπάω πολύ, σας παρακολουθώ, παρακολουθώ την πορεία σας, άκουσα και τα παιδιά και ήθελα να σας δω, σε παρακαλώ να κανονίσουμε ένα ραντεβού να πιούμε καφέ. Και το κανονίσαμε αυτό, τον καφέ, και έγινε στη Γλυφάδα, στο φίλο μου το Μίλα, το μαγαζί. Και πήγαμε εκεί πέρα, είναι δίπλα από το σημερινό πλαίσιο ήταν αυτό το μαγαζί στη Γλυφάδα. Πήγαμε εκεί λοιπόν, τον συναντήσαμε, κάτσαμε, μας είπε ιστορία της ζωής του. Ένας άρχοντας, ένας ευγενής άντρας και πάρα πολύ τρυφερός. Λοιπόν, αυτά όφυλα να τα πω, γιατί η αλήθεια είναι κάτι που ξεπερνά τη φήμη κάποιου, όταν αυτή η αλήθεια μαστορεύεται μέσα στην αγάπη αυτού που τα είπε αυτά.

0: μαράκι μου, πάρε το σαράκι μου και καλύτερα.
1: Ιδέα αγαπημένη μου, Νικόλα, θα το διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά συγκινήθηκα, άκουσα Πάριο και τη Μαρινέλα.
0: Πάρε το φαρμάκι.
1: Και επειδή τους έχω ζήσει και τους δύο και είναι και οι δύο αγαπημένοι μου.
0: Και καλύτερα.

πραγματικά γίνεσαι πλουσιότερος όταν γνωρίζεις θεούς. Και η Μαρινέλα και ο Πάριος ήταν, είναι και θα είναι οι θεοί του ελληνικού τραγουδιού. Σας το έχω πει τη θεωρία μου. Υπάρχουν οι θεοί, οι μη θεοί, οι άνθρωποι και το τίποτα.

Ακβάριος από το άλμπουμ Έρωτας. Ξέρετε κάτι, λένε ότι ο ραδιοφωνικός παραγωγός δεν πρέπει να λέει τη γνώμη του, ότι του αρέσει και δεν του αρέσει, ότι δεν πρέπει να συγκινείται στον αέρα, αλλά δεν ξέρω τι εννοούν, ότι δεν μπορούμε να έχουμε συναισθήματα εμείς που είμαστε εδώ, και εσείς συγκινήσετε από εκεί με κάτι που θα ακούσετε και θα σας αγγίξει. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε, λέει ο Νικόλας, τι κάνει καλό στους λίγους. Καλό το ποδόσφαιρο, αλλά όχι σαν τη μουσική. Η μουσική είναι χρυσός γνήσιος από νότες αγάπης, αλήθειες, πάθη, έρωτες, χαρές, ζωή που θα προχωράει, αλλά και μαθαίνουμε από το παρελθόν τι θα μείνει και θα υπάρχει πάντα για το μέλλον. Εγώ θα αφιερώσω σε σένα, Στέλιο, τον Ισίδωρο και όλες τις κυρίες του σταθμού, με πολύ αγάπη, Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Αυτό το τραγούδι, για όσους δεν το ξέρετε, είναι της Ρίτας Σακελαρίου. Η Ρίτα Σακελαρίου είναι μια υπέροχη, μοναδική φωνή, η οποία και αυτή όχι απλά άφησε εποχή, αλλά μας χάραξε όλους και με την ποιότητα της φωνής της, αλλά και με την ποιότητα της ψυχής της. Ξέραμε ότι πρόκειτο για μια ντόμπρα γυναίκα. Δεν τη γνώρισα, δεν την προλάβαμε τη Ρίτα. Είναι από τις στιγμές εκείνες που χάσαμε πριν γίνει ο σταθμός, πριν 19 χρόνια περίπου. Δεν προλάβαμε. Όμως η Ρίτα ζει μέσα μας. Το αφιερώνει ο Σωμαράκης σε εμάς και εμείς εκείνον. Και σου αφιέρωσα και ένα τραγούδι, Νίκο, από τα παιδιά σου. Το έστειλα για κάτι χαρούμενο. Και το αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι σε όλους σας που είστε σιωπηλοί, αλλά είστε πάντα εδώ στην παρέα μας, και ξέρετε, η ψυχή σας παλμοδονείται εδώ στο στούντιο.

πεις παιδάκι μου τρελός είσαι, για το επόμενο τραγούδι θα βάλω μιλάω. Γιατί δεν έχει καμία σχέση με αυτά, όμως έτσι έχω το κέφι να το βάλω. Λοιπόν, η ιστορία με αυτόν τον τραγουδιστή είναι η εξής. Έχουμε πάει να δούμε τον Μπάρι, ίσως την έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, και έρχεται ένα γκαρσόνι να με πάρει αγκαλιά σφιχτά, να με φυλάει και αυτά. Και λέω στη Χαρούλα, Χαρούλα, πού το ξέρουμε αυτό το καρσόν, γιατί φορούσε παπιόν μαύρο αυτό, ήταν και αυτός εκεί πέρα. Λέω και τον καρσόν, ήθελε να μιλήσει στον Μπάριο, να του πάει κάτι. Λέω, πού το ξέρουμε. Ποιο καρσόν είναι, μου λέει. Λέω, γιατί ποιος είναι. Μου λέει, ο Αργυρός είναι. Και λέω, που με ξέρει εμένα ο Αργυρός και έρχεται και με φυλάει. Δεν είμαστε φίλοι. Λέει, στη Ρούλα δεν καθόσατε και μιλάγατε 2 ώρες μαζί και αυτά. Επειδή θέλετε να σας λέω ιστορίες, εγώ θα σας τα πω. Αλλά έχει γραφτεί ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι του Αργυρού. Και ρε παιδί μου, δεν ξέρω, το έχω απολαύσει. Δεν έχει και πολλά λόγια. Λοιπόν, και το έχει απογειώσει. Το έχει απογειώσει. Δεν ξέρω γιατί με άγγιξε αυτό το τραγούδι. Και ξέρετε τώρα τι κάνω. Κέρδιζω χρόνο, γιατί θέλω να βρω τον Αργυρό να το λέει μόνος του. Θα μου πεις, ο άλλος που το λένε μαζί δεν σ' αρέσει? Μ' αρέσει, αλλά μόνος του μ' αρέσει πιο πολύ. Τέλος πάντων, δεν προλαβαίνω τώρα να το βρω. Ας τα ακούσουμε έτσι. Και ο Νόιζι είναι πάρα πολύ καλό παιδί και πάρα πολύ καλός, αλλά το έχω ακούσει από τον Αργυρό και για κάποιο λόγο με τράβηξε. Ακούτε στίχους, 5 λέξεις είναι. Νικόλα, Διονυσία, παιδιά, 5 λέξεις είναι, Αριστίδη. Και όμως μου έχει κάνει ένα κλικ. Ο άνθρωπος που σφιχταγκαλιάζει για μένα είναι ο Αργυρός.

Κι όμως θέλει απέναντι από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, λέει ο Νικόλας, με 247.000 ακροατές. Είναι σαν να γεμίζει ο σταθμός 6 με 7 στάδια από κόσμο. Αυτό σημαίνει αγάπη στη μουσική

Ωραία τι έπαθα, ωραία τι έπαθα. Ψέματα αυτό που θα πω, είναι ψέμα, δεν πειράζει. Κόλλησε στο replay το τραγούδι. Γιατί δεν επιτρέπεται να βάζεις το ίδιο τραγούδι δύο φορές. Σωστά. Αλλά άμα κολλήσει τώρα το μηχάνημα. Τώρα το αφιερώνω στη Διανυσία αυτό, στη Χαρούλα, στην Άννα Μαρία, στη Φέα, στον Τασούλη μου, στη Μαρία την Παπαϊωάννου, στον Ισίδωρο και στο θείο μας το Χρήστη.

0: Η ελευθερία είναι μεγάλο πράγμα και εδώ είμαστε μία παρέα και κάνουμε το γουστάρουμε.
1: Δεν αντέχω να σε μακρύ.
0: Τούτο χρώσταγα, τέτοια αγκαλιά με έκανε ο άνθρωπος.
1: Δεν αντέχω λεπτό, μακριά σου πέσω, γι' αυτό μείνε εδώ.
0: Γεια σου ρε Κωνσταντινάκο. Είναι διασκεδαστής όπως

0: Κοίταγα ποιοι καλλιτέχνες μου τους πετάει. Τι έχει έρθει από εδώ, παιδιά, η άμμος της θάλασσας. Μπορείτε να φανταστείτε που έχουμε πάρει συνεντεύξεις, ποιους έχουμε γνωρίσει, με ποιους έχουμε πάει για καφέ και με αυτόν και με το Βέρτι και με... Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νταλάρε. Ελενίτσα Βιτάλη. Γλυκερίε.
1: Να σου πω πως αγαπώ με έναν τρόπο που ξέρω εγώ.
0: Κάποτε ο Κάραλης, ο αδερφός της Ελπίδας, 14 χρονών ήμουν, αβρέφος, ε. Έτυχε και το ξέραμε, ήταν γείτονας. Φωνάρα, ε.

Τι παρέα είμαστε εμείς, τι τρελά παιδιά είμαστε. Και τώρα, πριν σας αποχαιρετήσω, θα βάλω μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Ελλάδας. Μία φωνή που, τι να πω τώρα, τι να πω. Δεν υπάρχει η γυναίκα αυτή. Είναι μοναδική η Σωτήρη Αναστασίου. Για ακούστε. Δεν σας λέω πια.

Γιώργο από τα Τρίκαλα, μια τεράστια αγκαλιά. Καλά, δεν το πιστεύω ότι είστε τόσα παιδιά εδώ και δεν είχα δει καμιά σαρανταριά μηνύματα ακόμα. Τι κάνετε ρε! Αύριο Νικόλα έχεις εκπομπή, ε! Πήγε και μια κοπελίτσα και το τραγούδισε μαζί της, δεν θυμάμαι πια. Ωραία τώρα, πολύ ωραία, ναι. Αλλά μόνο σαν για αυτό το θηρίο.

0: Παντελή, Άννα Στελάκο, Δήμητρα Γεωργία, Μαρία Παπαϊωάννου, Νατάσα, Φώτη, Ελένη, Αργύρη, Πέτρο, Γιώργια, η σεφ μας, Soul Chef, η Άννα Γουρνά, Διαμαντή, Αντρέα, Παναγιώτη, Ελεάνα, Ορέστη, Μάκη μου, ο Μάκης ο Μαρκαντονάτος, φιλιά, Αστέριε, Βασίλη, Μάνο, Δήμητρα, Άννα, Λίδα μας, δικιά μου Λίδα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Μια τεράστια αγκαλιά σε όλους. Αλλαγή φρουράς, σας αγαπώ πολύ και να είστε κάπου δροσερά. Μα τον αυτή εδώ και τον αμάτι εκεί, έτσι κι αλλιώς θα τα καταφέρουμε. Αλλά εγώ σας προτείνω κάτι. Ακούστε Χαρούλα, γιατί Ελένη Βιτάλη, καλό βράδυ. Γεια σας ρε παιδιά.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11:00. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11:00 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

0: Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και...
1: Μια ιστορία θα σας πω για το Μπάμπι, το Μπάμπι, το...
0: Και αναλαμβεί άσχημη τώρα, ναι.

Ναι, γιατί αυτό το πανδαιμόνιο στο πιανάκι των Herman Brad and his wild romance, με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, κατευθείαν πήγε, έφερε στο μυαλό μου τον Δημήτρη Πολύτιμο, ο οποίος είναι εδώ στα πλήκτρα, στο πιάνο, στο κομμάτι ο Μπάμπης ο Φλού, από τον δίσκο αυτόν του Σιδηρόπουλου στο 79 πίσω, και το Σπυριδούλα μαζί του. Δίσκο Πολίων, η Χάρης Ανοιχτέντικα με μία Χαρούλα Νικολαίδου εδώ σας υποδέχεται στις μουσικές της, και βεβαίως οικοδέσποινα όλης αυτής της μεγάλης μουσικής παρέας, μουσικόφιλης παρέας, όπως κάθε βράδυ 11 με 1. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή δύναμη εύχομαι, γιατί είναι έτσι έντονες μέρες αυτές νομίζω, και πολύ μεταβατικές με την καλή έννοια, έτσι το αντιλαμβάνομαι δηλαδή και το ζω. Και τι μας μένει, φίλοι μου, πάντοτε στο τέλος και στο κλείσιμο της μέρας? Μουσική για πάντα.

για ανόητη παρέα των Yes. Με τον ερχομό του Rick Wakeman στα πλήκτρα, ακούστε εδώ τι γίνεται. Chris Squire στον μπάσο, φωνάρα John Anderson, Steve

Καλά, η ευρηματικότητα της, του Rick Wakeman που του έχουμε και μια αδυναμία έτσι στα πλήκτρα, αλλά η αρτιότητα, η απίστευτη μπασογραμμή, γραφή, συνθέσεις του Chris Squier, ο The Bill Bruford, ο drummer, παιδιά όλη η παρέα, μιλάμε για χρυσή εποχή, χρυσή παρέα, αρχές δεκαετίας 70, και τον δίσκο Fragile που είναι ο τέταρτος δίσκος για τους Βρετανούς. Yes. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας, και studio@ngradio.gr για να στέλνετε τα email σας.

μπάντα που επίσης περνάει μέσα στις δεκαετίες και είναι από τις πολύ αγαπητές και τις σταθερές αξίες και είναι η Cult. Εδώ 10ος δίσκος για αυτούς, 2016. Και ο δίσκος Hidden City.

Ό,τι κρατάς, λέει, μένει αθάνατο στον παράδεισο. Για όλα όσα πάλεψες και αυτά, αθάνατα στον παράδεισο. Hold me now, welcome to pass, immortalized birds of paradise. Κάλγη λοιπόν και το Birds of Paradise με... Εντάξει, είναι και συγκινητική, γιατί ακούς ας πούμε τη φωνή του Ian Astbury έτσι πως είναι όριμη πια μετά από τα χρόνια που έχουν περάσει, αλλά η δυναμική του και η ψυχή σε γραπών κατευθείαν, λες τι λέει εδώ τύπος, τι λένε οι στίχοι, τι είναι αυτό που τραγουδάει με αυτό το πάθος που είναι χαρακτηριστικό. Μετά ο ήχος τους, η παραγωγή τους, η πολύ αγαπημένη Cult που τα σπάγανε εκεί στη δεκαετία του 80 και 90 και συνεχίζανε με την ίδια, με τον ίδιο δυναμισμό και την ίδια αγάπη και πίστη, θα πω εγώ, σε αυτό που πρεζεύουν και σε αυτό που κάνουν και σε αυτό που παίζουν. Πλάκα πλάκα, αυτός είναι ο προτελευταίος τους δίσκος, γιατί το 2022 ήρθανε με την τελευταία τους δουλειά που έχει τον τίτλο Under the Midnight Sun, αλλά αυτά θα τα αφήσω για να τα ακούσουμε σε επερχόμενη εκπομπή. Λοιπόν, από όπου και αν είστε συντονισμένοι, είτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή, είτε από το ngradio.gr που είναι και το σπίτι μας, η έδρα μας, είτε από το TikTok που εκπέμπουμε επίσης live μέσα από το ngradio.gr με εικόνα, σας καλωσορίζω και έχω πει και κάτι πραγματάκια που έχω κρατήσει από όλη αυτή την εβδομάδα που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, πάμε σε κάτι ανατολικό.

Ανατολή αλλά και Ιρλανδία. Ξανά επίσκεψη στον δίσκο των Pogs. If I should fall from grace with God. Το σωστό κομμάτι για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που ζήτησε χθες. Turkish Song of the Damned.

Έτσι, πώς το λέει ο φίλος μου, Pancoriental. Ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Και η δουλειά τους από τα τέλη του 1988, αυτά που λέγαμε και χθες για τους Pogues, που έχουν το Celtic Punk μέσα, το παραδοσιακό κελτικό στοιχείο με την χαρά της rock and roll αλλά και της punk. Για να πάω τώρα προς Ολλανδία μεριά.

0: Κέτα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Now go or be gone. I wish I could lift you up.

νοσταλγικό, πολύ αγαπημένο αυτό εδώ το Hurt. Αλήθεια πολύ ωραίο, ο δίσκος λέγεται Live Wire και είναι του 1993. Και τα τελευταία χρόνια που έχουν επανενωθεί οι Τζάκο, μάλλον Ζάκο πρέπει να προφέρεται αυτό σωστά στα Ολλανδικά, είναι στην αρχική τους μορφή έτσι όπως έχουν ξαναενωθεί. Είναι τρίο ουσιαστικά. Εν τω μεταξύ είναι και πάρα πολύ καλή μουσική. Πολύ ωραία παίξηματα, ωραίο το μπάσο, οι κιθάρες και τα φωνητικά. Ωραία φλασιά αυτή εδώ και, ωραίο ξεθάψιμο βασικά από τα παλιά και από την περιοχή της Ολλανδίας. Και τώρα σε ένα all time classic από live version. Έχουμε πει γιατί κατά καιρούς θέλουμε το αυτή έτσι να κουρδίζεται πάλι.

Το τραγούδι λέει να μην φοβάσαι το θάνατο, να μην το σκέφτεσαι και να μην σε βουδίζει ποτέ σε τίποτα. Όταν το σκεφτείς έτσι, ουσιαστικά είναι ένα σύμνος στη ζωή.

Που πω, και αυτό που σκεφτόμουν και το έλεγα και εκτός αέρα, ότι και με την τεχνολογία έτσι όπως έχει εξελιχθεί και έχουμε φτάσει εδώ τώρα στη δεκαετία του 20, τραγούδια και συγκροτήματα σαν αυτά πώς ακούγονται στο σήμερα σε σχέση με το... Μάλλον όχι ότι δεν ακούγονται καλά τη δεκαετία του 70, δεν λέω αυτό. Και κάθε φορά που το λέω, δεν το λέω για να υποτιμήσω καθόλου εκείνη την εποχή στο θέμα του ήχου και την παραγωγή. Όμως η δυναμική... Και να εδώ το live είναι χαρακτηριστική περίπτωση, είναι καλό παράδειγμα. Έχει διαφορά και βεβαίως απογειώνεται τελείως πολύ περισσότερο ή χίλιες φορές το κομμάτι. Λοιπόν, απόλαυση και Blue Oyster Cult. Το κλασικό τους λοιπόν Don't Fear the Reaper. Έχω και άλλα τέτοια κλασικά σήμερα. Με πιάσε πάλι. Δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη. Ωραία. Κάτι με πιάσε εμένα. Και για live εκτελέσεις και για πολύ κλασικά και γνωστά κομμάτια. Γι' αυτό ίσως είμαστε λίγο αντιφατικοί σήμερα σε σχέση με το πόσο άγνωστα θα είναι τα μισά από αυτά που θα ακούσουμε, αλλά και πόσο γνωστά, mainstream εντελώς δηλαδή, τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος κατά βάση. Ωραία. Για πάμε εδώ.

θυμάστε στις αρχές του 2000. Στο Βέλγιο, και αυτή είναι η Ύπνος 69. Τους ακούσαμε και χθες. Για να αρεστήσουμε καλά αυτοί.

Ξέρεις, κάθε φορά με τέτοια συγκροτήματα και με τέτοιο ήχο, πάντα έτσι έχεις και μια αγάπη, ας πούμε, μια ιδιαίτερη συμπάθεια σε αυτά τα παιδιά, γιατί ακολουθούν ξεκάθαρα έναν ήχο και μια γραμμή από αυτές τις μεγάλες αγάπες των 70s. Δηλαδή μπορείς να βρεις αναφορές σε τουλάχιστον 4, 5, 6 συγκροτήματα εδώ μέσα. Και είναι ωραίοι, είναι ωραίοι που κάνουν αυτό που αγαπάνε. Μιλάμε για την εποχή του ανεξάρτητου πλέον, της ανεξάρτητης παραγωγής και του ανεξάρτητου τρόπου να μοιράζεσαι τη μουσική σου. Και γι' αυτό και ο καθένας πραγματικά καταθέτει την ψυχούλα του και κάνει αυτό που αγαπάει. Έχει το κοινό του, το μικρό ή το μεγάλο, και προχωράει και κάνει αυτό που θέλει. Εντάξει, δηλαδή και η ύπνος 69 είναι από το Βέλγιο. Στο μεταξύ είναι παραγωγική πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν βγάλει δύο δίσκους και τελείωσε. Από το 2002 μέχρι και το 2012, που εκεί σταματάει η κυκλοφορία από ό,τι βλέπω, 4-5, έχουν βγάλει 6 δίσκους, δηλαδή εκφραστήκανε, τάπανε, και μάλιστα είναι και πολύ ωραίες και σοβαρές οι δουλειές τους. Λοιπόν, αυτά με το The Electric Measure, έτσι λέγονταν το κομμάτι, από τον ομότιτλο τους αυτόν δίσκο του 2006, που ήταν και ο τρίτος, όχι, ο τέταρτος τους δίσκος. Λοιπόν, λέω να έρθω τώρα στο 2005, σε πλήρη αντίθεση με αυτό που ακούσαμε μόλις, σε αυτούς οι οποίοι μέσα στη δεκαετία του 2000 ουσιαστικά συνεχίζουν το πρωτοποριακό τρόπο με τον οποίο προσεγγίσανε τη μουσική. Νομίζω συγκροτήματα σαν τους System of a Down, πραγματικά και αυτοί καταθέσαν κάτι καινούριο, κάτι τελείως προσωπικό και με τελείως δική τους ταυτότητα και προσωπικότητα στη μουσική, και γι' αυτό και είναι ένα από τα πολύ αγαπητά και σοβαρά ονόματα από τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο τατό, Lost in Hollywood.

0: Trusted Hollywood.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Πολύ σύντομο διαφημιστικό, δηλαδή θα ακούσουμε τι ώρα πήγε και μετά επιστρέφουμε με μουσική. Λοιπόν, και με δικά σας κιόλας. Λοιπόν, πάμε.

ώρα είναι 12. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

δεύτερο μέρος της εκπομπής της Σκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό, 11 με 1. Τι ωραίοι Big Star. Έτσι μπήκαμε με το κομμάτι Watch the Sunrise από το πρώτο τους δίσκο. Πάρα πολύ ωραίοι και πολύ πιασάρικοι, νοσταλγικοί, ωραίες κιθάρες, καθαρά πράγματα. Number One Record, έτσι είναι ο τίτλος του πρώτου τους δίσκου του 1972. Και η πάρα πολύ ωραία παρέα του Chris Bell στην κιθάρα και τα φορτηγά, του Alex Chilton, του Andy Hamel και του Jody Stephens στα drums. Και κάπως έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα μας κάνει ωραίες βόλτες και θα μας θυμίσει και ωραίες rock and roll live στιγμές. Πιο μετά όμως αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. 698-98-60-147 είναι ο Viber, ο αριθμός που στέλνετε τα μηνύματά σας. Και το email του σταθμού είναι το studio@ngradio.gr. Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από το 1966. Και μιλώντας για το ψυχεδελικό ήχο που λέγαμε και την προηγούμενη φορά, ακούγοντας τους 13 Floor Elevators και αυτούς από το 1966, που είναι ξεκάθαρα ψυχεδελικοί, θέλω να ακούσουμε μαζί αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του Paul Simon, Simon and Garfunkel, που τους ξέρουμε έτσι πολύ καλά έτσι, για τα χαρακτηριστικά τους κομμάτια, τις μεγάλες τους επιτυχίες, Sound of Silence, Mrs. Robinson κτλ. Δώστε όμως λίγο βάση, θυμηθείτε το κομμάτι Blessed από τον δίσκο Sounds of Silence του 1966. Ακούστε εδώ ψυχεδέλεια, αλλά Paul Simon που υπογράφει φυσικά και τη μουσική.

όπως έγραψε εδώ ο φίλος μου ο Λεωνίδας, πραγματικά ουσιώδες συνέστημα μέσα από τη μουσική τους και κάτι το οποίο είναι και το χαρακτηριστικό εκείνης της γενιάς, γενικώς, 60s-70s. Ειλικρίνεια και κατάθεση ψυχής, φωνές ανεπεξέργαστες. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ανεπεξέργαστες, ούτε το tune, ούτε επεξεργασία για να φανεί κάτι άλλο από αυτό που είναι. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά. Φωνές λέω, κιθάρες που δεν είναι κομπρεσαρισμένες, τέρμα όλα τα drums δεν, δηλαδή τίποτα δεν είναι καλογιαλισμένο, είναι όλα προσεγμένα και με ειλικρίνεια παιγμένα. Έχουμε πολλές συγκρίσεις σε σχέση με τη σημερινή εποχή, που δεν σημαίνει ότι δεν μας αρέσουν από μία δεκαετία δηλαδή και μετά τα πράγματα, αλλά όμως έχουμε και επίγνωση του γιατί κάτι μας πιάνει κατευθείαν μέσα στην καρδιά, γιατί μας γραπώνει δηλαδή στην κυριολεξία, και για ποιο λόγο αισθανόμαστε τελείως διαφορετικά με άλλες μουσικές πιο σύγχρονες. Αυτός είναι ο λόγος. Η αυθεντικότητα και η ειλικρίνεια. Πάμε τώρα στην Νορβηγία. Πάμε στην περίπτωση των Jennifer. Το κομμάτι λέγεται The Silence.

Δυνατή η Νορβηγή και το The Silence και το, ναι, και το συγκρότημα μάλλον λέγεται, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση, Γένφερτ, σωστά, με αυτόν τον τρόπο που γράφεται, και είναι η δουλειά τους από το 2026, τελευταία τους δουλειά για αυτή την ωραιότατη παρέα από την Νορβηγία, που νομίζω ο κλασικός, ο χαρακτηριστικός πάλι ψυχεδελικός progressive ήχος των παλιών δεκαετιών έρχεται εδώ με πολύ χαρακτηριστικό και ωραίο τρόπο και δυνατό. Λοιπόν, Black Smoke Rising, έτσι λέγεται ο δίσκος τους, που είναι ο τελευταίος τους αυτή τη χρονιά που διανύουμε. Άλλων έναν έχουν βγάλει και μερικά singles. Και τώρα ξαναέρχομαι στη Σουηδία τώρα. Ξαναέρχομαι στους Besvar Jensen ή Besvar Jensen. Λοιπόν, οι οποίοι αυτοί τους ακούσαμε προχθές, πολύ ενδιαφέρον ήχος, πολύ ατμόσφαιρα και πιο βαρύ, βαργή έτσι θα έλεγα. Ο δίσκος τους Atlas από το 2022 είναι αυτός που ακολουθεί τώρα, ή αλλιώς ναι, δεν βαριέσαι, σωστά. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, και το κομμάτι Decent, για πάμε να τους ακούσουμε, 2022... Και η πολύ ωραία αυτή πρόταση από την Σουηδία. Για πάμε.

πολύ ωραίοι οι Σουηδοί. Και έχοντας ξανάρθει σε αυτούς, αλλάζοντας και δίσκο αυτή τη φορά, επιβεβαιώνουμε νομίζω και παρέα εδώ στον αέρα ότι είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Λοιπόν, για να δω λιγάκι περισσότερο για αυτούς, για αυτή την παρέα. Εδώ όπως είπα είναι ο δίσκος Atlas και είναι το 2022. Πάμε να δούμε. Έχουν βγάλει ουσιαστικά ακόμα ένα δίσκο, το δίσκο Valmo το 2018, αλλά έχουν πολύ ωραία singles που έχουν φέρει έτσι σιγά σιγά, για να δω, και ένα ακόμα τελευταίο που είναι το 2026, το οποίο δεν το έχουμε ακούσει παρέα. Okay, ωραία, θα τα ακούσουμε λοιπόν, το βάζουμε στην άκρη για να τα ακούσουμε, γιατί είναι από τις τελευταίες τους κυκλοφορίες, άρα είναι ενεργή και δραστήρη. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε ήχο και θέλω να αναφερθώ σε ένα τραγούδι που ακούσαμε χθες. Ένα, αν θυμάστε, gospel, το οποίο το ακούσαμε σε διασκευή από τους Screaming Trees. Το κομμάτι gospel, gospel blow. Πολύ διασκευασμένο, το ακούσαμε και από τον Bob Dylan, μπράβο, έτσι όπως το είχε εκείνος ηχογραφήσει στην πρώτη του δουλειά. Και εδώ τώρα θα έρθω στον δίσκο Saving Grace, όπως κυκλοφόρησε το 2025 από τη φωνή την πολύ αγαπημένη του Robert Plant. 2025 λοιπόν, και ο τρόπος με τον οποίο αυτός διασκευάζει αυτό το gospel, το spiritual κομμάτι από τα παλιά. Για πάμε να ακούσουμε.

Ναι, για μια ακόμη φορά είναι καθελωτική η προσέγγιση του Robert Plant. Πολύ ωραία παραγωγή καταρχάς, πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραίο άλμπουμ Saving Grace του Robert Plant. Και μαζί του είναι η Σούζη Diane μάλλον. Ναι, αυτή είναι η φωνή που τραγουδάει μαζί του. Φανταστικό εξώφυλλο δίσκος, έχει ένα βίσωνα που περπατάει κάτω από το λιοπύρι και δίνει έτσι μια αυτή τη σερήμου, μάλλον της άγριας φύσης, την ομορφιά. Και ο ήχος είναι αυτός που ακούσαμε. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να ακούσουμε παρέα έναν Σουηδό πολυοργανίστα, μουσικό, συνθέτη, τραγουδοποιό, τον Per Wiberg, ο οποίος αγαπάει τον heavy ήχο, αγαπάει την ατμόσφαιρα, αγαπάει την gothic, έτσι, την πιο σκοτεινή πλευρά, και δημιουργεί με ειλικρίνεια τις δικές του μουσικές. Θέλω να έρθω μαζί σας στο δίσκο Head Without Eyes του 2019. Στο εξώφυλλο εδώ έχουμε μια κουκουβάγια και κρύβονται τα μάτια της με μια μαύρη λωρίδα μπροστά, και το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το εναρκτήριο του δίσκου, λέγεται Let the Water Take Me Home, και αυτό μας κάνει σαν spiritual. Για πάμε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

έρχεται στην εκπομπή και για τα σχόλιά σας. Είναι πολύτιμα. Πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραίος ο τρόπος που ακούτε και εμπνέεται κιόλας, έτσι, μου δίνετε ιδέες, να ξέρετε. Γράφει εδώ ο φίλος μου ο Τζον ότι του θυμίζει σε κάτι πιο σκοτεινό R.E.M. Άλλος έγραψε ο φίλος μου ο Λεωνίδας σε Stoner με πιάνο. Είναι όλα ωραία αυτά που λέτε και κουμπώνουν 100%. Λοιπόν, αλλά τώρα θέλω να σας πάω έτσι σε μια πολύ κλασική σύνθεση και πολύ αγαπημένη και θα σας πάω σε live εκτέλεσή της. Καταρχάς θέλω να φέρουμε όλοι έτσι στο μυαλό μας την εικόνα των δύο δημιουργών του τραγουδιού να είναι σε ένα εξοχικό, απομονωμένο εξοχικό στην Ουαλία και να κάθονται μπροστά από ένα τζάκι μία νύχτα, ο ένας με την κιθάρα του και ο άλλος με μολύβι και χαρτί. Ο ένας να γράφει τη μουσική και ανταλλάσσοντας μουσική με λόγο να δημιουργούνται σιγά σιγά και οι στίχοι. Αυτό ισχυρίζονται οι δύο μουσικοί, ότι συνέβη κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του θρυλικού και αξεπέραστου Stairway to Heaven, μιλώντας για τους Led Zeppelin και τον Jimmy Page και τον Robert Plant. Θα σας πάω λοιπόν στο live αυτό το χαρακτηριστικό, το κλασικό του 1973. Και το δίσκο που υπάρχουν όλες αυτές οι live ηχογραφήσεις είναι και διπλός, The Song Remains the Same. Και για έναν μαγικό τρόπο, γιατί το τραγούδι είναι μαγικό, όταν το πρωτοάκουσε ο κόσμος αυτό το κομμάτι, ανεξαρτήτως πότε, όταν ήταν της εποχής τους, δεκαετίες μετά, όταν ήταν ο καθένας από μας έφηβος, αυτό το τραγούδι μας στήληξε με μαγεία, νομίζω, και μας άφησε καθυλωμένους να τα ακούμε και να θέλουμε με το που τελειώνει να το ξανακούμε από την αρχή. Αυτά λοιπόν τουλάχιστον έχω εγώ σαν προσωπικό βίωμα και θέλω να πάμε λοιπόν σε αυτό το 11 λεπτό live των Led Zeppelin. I think this is a song of hope.

βράδυ και ένα υπέροχο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ όλους για το παρόν σας και σήμερα στην εκπομπή. Νομίζω απόλυτο το κλείσιμο της εκπομπής σήμερα με τις Lynyrd Skynyrd Live και το Free Bird. Αυτό το 15 λεπτό απίστευτο αριστούργημα. Λοιπόν, αύριο Παρασκευή με το καλό και πάλι μαζί. Την αγάπη μου σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.